αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στην Έσια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
10: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε.

0: ενώσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάπτυξης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στην Αίθια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόβληση στο σπίτι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ωχ, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μπαμπαθ είναι ρεμ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
6: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά,

Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Φαίνεται όχι τόσο προφανή σημάδια ότι δεν σε συμπαθεί.
1: Οπα.
0: Ή πολλές καταστάσεις και εμείς έχουμε έρθει εδώ για να τις ξεθάψουμε μαζί με τη βοήθεια της επιστήμης. Πάμε να δούμε τα μοτίβα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αν βλέπεις ένα σημάδι, ένα ψυχρό τυπικό χαμόγελο στο χαιρετισμό του τύπου αυτό, προσημειώνουμε συνένα δεν σε γουστάρει. Εκείνο που δεν φτάνει ποτέ στα μάτια. Οι κοφτές και οι σύντομες απαντήσεις σε κάθε συζήτηση προφανώς σημαίνει ένα δεύτερο σημάδι, σημειώνεις ότι δεν σε γουστάρει.
1: Ναι, αυτά τα λακωνικά είναι ξεκάθαρο.
0: Το λακωνικό είναι ξεκάθαρο. Η αίσθηση δυσφορίας, δηλαδή, καταρχάς είναι ένα συνέστημα το οποίο γεμίζει το δωμάτιο. Δεν γίνεται, δεν μπορεί.
1: Οφ και ουφ και.
0: Φού και ναι, και δεν θέλουμε, ναι, τέλος πάντων, τι τραβάω. Λοιπόν, άκουσα τι γίνεται. Είναι ο συστηματικός κοινωνικός αποκλεισμός. Δηλαδή, αυτός που μαθαίνει, ας πούμε, τελευταίος για σχέδια και εκδηλώσεις. Αυτός που λαμβάνει την πρόσκληση τελευταίος.
1: Βέβαια.
0: Πώς το λέμε, ο κερατάς τα μαθαίνει πάντα τελευταίος. Ψάχνει τα κεφάλια σου. Δεν στα πούμε όλα εμείς. Η αδιαφορία απέναντι σε όσα λέμε είναι επίσης μια. Εντάξει, η φανερότερη φυσικά ένδειξη ότι κάποιος δεν σε γουστάρει. Κοίταξε, είναι ένα συνοθήλωμα. Δηλαδή, λίγο σε κοιτώ στραβά. Λίγο δεν χαμογελώ.
1: Λίγο δυσφορώ. Λίγο σου πετάω για ένα καλά. Τι κάνεις, Κατερίνα μου. Καλά.
0: Ναι, αυτά ναι, ναι.
1: Τελειώσαμε. Δεν θέλει τίποτα άλλο.
0: Δεν είναι και τόσο κρυφά αυτά τα σημάδια.
2: Red Morning Show.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Έχεις ρεπορτάζ τέχνης.
1: Ένα μουσείο στο Ρότερνταμ κάλυψε το πάτωμά του με 390 κιλά φυστικό βούτυρο.
0: Ναι.
1: Ωραίο. Όχι ταχύνη, όχι μαρμελάδες, μόνο φυστικό βούτυρο. Παρουσιάζοντας ένα εμβληματικό έργο, δεν μπορώ να το διαβάσω, Pink Καλατζοφραυτό, ναι, του Ολλανδού καλλιτέχνη Siepers.
0: Υπάρχει άνθρωπος που πληρώθηκε ως καλλιτέχνης για να λείψει με φυστικό βούτυρο ένα πάτωμα.
1: Ένα πάτωμα το οποίο αυτό ονομάζεται, εγώ μου, γιατί δεν ξέρεις που να ξέρεις, έχεις μείνει πολύ πίσω γενικά, ή ονομάζεται τέχνη, σε παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα, το
1: δεν κατάλαβα. Διαφωνείς?
0: Ο φίλος μου ο Μαρμαράς, ο Δημήτρης, ναι, στη Νέα Μάκρη, που πασαλίβει τα μάρμαρα όλη τη μέρα και τα γυαλίζει. Τι είναι, ο πρώτος καλλιτέχνης του κόσμου.
1: Καλά, οι μαρμαράδες είναι έτσι κι αλλιώς καλλιτέχνες. Σε ένα πράγμα να συμφωνήσουμε, γιατί δεν τα πάμε και ναι, πολύ καλά. Εγώ έχω να πω ότι γενικότερα με την σύγχρονη και αφηρημένη τέχνη ο κόσμος δεν τα πάει καλά. Πολλές φορές ακουμπάς κάτι το οποίο είναι έκθεμα, το ίδιο έκθεμα.
0: Ανεκτήμητης αξίας.
1: Είναι ανεκτήμητης αξίας. Αλλά εντάξει, και τη φυσική βούτυρο. Ήθελες να τα βάλεις 390 κιλά προβατίνα.
0: Θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα πάρω φυσικό βούτυρο και τελείωσα. Πρέπει να δώσω ένα σκασμό λεφτά σε αυτό το.
1: Δεν έχεις φαντασία, αγόρι μου, δεν έχεις φαντασία.
0: Ρέντε 96,3. Καλημέρα σε όλους. Άτεχνους ή έντεχνους.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
7: Γιώργος Βρατσός. Red 96,3.

0: και πάμε να δούμε μία φίλη μας η οποία λέει ότι είναι 53 ετών, μια χαρά στην καλύτερη ηλικία θα λέγαμε εμείς, και από τα λεγόμενά της πάρα πολύ ωραία και εμφανίσιμη γυναίκα. Ήταν παντρεμένη, αλλά τώρα διανύει μία περίοδο χωρισμού και διέχεται πάρα πολλά μηνύματα στα social media. Στην αρχή δεν της άρεσε, έτσι, έκανε λίγο τη δύσκολη, θα το λέγαμε εμείς, αλλά τώρα το πρόβλημα είναι αυτό και αυτό μας τονίζει, ότι νιώθει ότι έχει έναν περίπου εθισμό, καθότι της αρέσει να συνομιλεί όλη μέρα σε Facebook, Instagram και όλα αυτά, και όλα τα κοινωνικά δίκτυα, και θέλουμε εμείς να πούμε, είναι εθισμός ή δεν είναι?
1: Αγαπητή σχεδόν συνομήλικη, άσε το κουβεντολόι και τον εθισμό και τι προχώρα στο επόμενο στάδιο.
0: Εντάξει, μπορεί να θέλει ο κάθε άνθρωπος το χρόνο του. Εμείς να πούμε ότι συμφωνούμε να αρχίσει μια επικοινωνία, να μην μείνει στα παλιά, και ότι είναι, θα της κεντρήσει το ενδιαφέρον.
1: Ρε, να προχωρήσει η γυναίκα τώρα. Τα κατούκα όλη τη μέρα είστε, δεν βγαίνετε να πιείτε ένα ποτό.
0: Τα καλύτερα έρχονται.
2: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. Red 96,3.

0: μίλησε στα κορίτσια που δουλεύουν σε strip club. Ένα, και έδωσε, εντάξει, πήρε δηλαδή όλα τα χρήματα της εκκλησίας, γύρω στα 420.000 δολάρια, και τα έδωσε, τα έφαγε δηλαδή σε strip clubs.
1: Κοινωνικό έργο επετέλεσε ο κύριος.
0: Όπως και να το πούμε, όταν δεν έχει ούτε να βρακεί στον ποπό του η άλλη, δεν θα τα δώσει για να πάρει. Δεν θα το φτιάξει το θέμα εσύ.
1: Ναι, θα δώσει για να πάρει τον ποπό, να βάλει ναι. βρακή στον ποπό ή για να κουνάει τον ποπό.
0: Κοίταξε, αυτά τώρα το ένα φέρνει τ' άλλο. Γιατί η άλλη κοπέλα μπορεί με μισό εκατομμύριο που έχει αφήσει στα ποδαράκια τη να νιώσει υποχρεωμένη και από τη χαρά τη να δώσει και έναν χώρο. Αυτά όμως μετά παρεξηγούμε, δεν σημαίνει κάτι.
1: Πού τον μάζεψαν τον πάστορα στη Γερμανία.
0: Ναι, γιατί ήθελε να περάσει τα σύνορα άρων-άρων. Εντάξει, μου έρθει πώς κάνετε έτσι για μισό εκατομμύριο.
1: Εντάξει, γιατί έγινε.
0: Σε καλό σκοπό πήγε κι αυτό.
1: Μπράβο του, μπράβο. Μαζί του είμαστε.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Live and
6: let die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
7: I'm Duff McKagan.
8: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Σιρήνες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με 20 βουλευτές. Νέα πάτη με δίθεν μήνυμα από το Netflix οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Η Ισπανία καθάρισε με 2-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ.
1: It's red, it rocks. Red 96,3.

0: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε, καλώς ήρθατε στο Red Morning Show. Είναι Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026. Είστε στο Red 96,3 και ήρθε η ώρα για το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλή Τετάρτη. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας με καλό καιρό, ωραία διάθεση και για πες μου.
0: Και ακριβώς στα μέσα του μήνα, 15.
1: Ναι, 15 του μήνα. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από εμάς τους τυχερούς πληρωνόμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε μέχρι τις 10 με ωραίες μουσικές, με κίνηση και καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Έχουμε τις εξομολογήσεις, το ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και άλλα πολλά. Θα ανοίξουμε τις πύλες του Χάβρατ που είναι το ραδιοφωνικό μας πανεπιστήμιο. Περιμένουμε μηνύματά σας στο Viber. Είτε γραπτά είτε ηχητικά 6980-963-963.
1: Έχουμε και τα social media μας, RedFM96,3, και μην ξεχνάς ότι μας ακούς online στο redfm.gr.
0: Narcotics στο Red 96,3 και ερχόμαστε με την ατζέντα της ημέρας. Καλό πρωινό!

0: Κοντά στις 7 και 4 Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος, Τετάρτη πρωί, 15 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλους. Να δούμε, Κατερίνα μου, την ατζέντα της ημέρας.
1: Για πες μου, τι έχει γίνει σήμερα.
0: Βλαδίμηρος, Βλαδιμήρα, Ιουλίτα και Κύρικος γιορτάζουν. Τρέχα γύρε. Ένα Βλαδίμηρο θα τον βρεις πάντως.
1: Ένα Βλαδίμηρο, ναι. Ένας Κύρικος, πού και πού σκάει.
0: Μάλιστα.
1: Από πουθενά.
0: Είναι η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Είναι η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων και η ημέρα της δημοκρατίας και της εθνικής ενότητας στην Τουρκία. Η μέρα τώρα της δημοκρατίας στην Τουρκία τρέχα γύρευε. Βασικά σήμερα, Κατερίνα μου, είναι η 196η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 13, δύση 12 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Και κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνας, δηλαδή σε παρελθοντικά post που έχουν πιο ενδιαφέρον από την ατζέντα.
1: Λοιπόν, είχα ανεβάσει ένα story πριν από 2 χρόνια, όπου ξέρεις, έπαιζε μουσικούλες, πρόσεξε όμως, πρόσεξε, γιατί έχουμε και ζουμί εδώ πέρα. Εγώ μπορεί να παίζω μουσικούλες, αλλά είναι 90% η μουσική και σίγουρα είναι 10% πώς φαίνεται ο DJ.
0: Καλά, βέβαια. Βέβαια. Γι' αυτό βαφόμαστε και καλοπιζόμαστε όλη την ημέρα.
1: Ακριβώς έτσι και λίγα λες. Αλλά πόσο μάλλον εάν ο DJ πάει κυριολεκτικά ξεβράκωτος.
0: Όπα, τι έγινε.
1: Εκεί που χόρευα και είχα δώσει το ρυθμό και τον παλμό και το ζούσα κανονικότατα, ξαφνικά είχα συνειδητοποιήσει ότι το παντελόνι μου το είχα ξεχάσει ανοιχτό και λέω: Μα κοπέλα μου, δεν είσαι για πουθενά δηλαδή.
0: Βρε Κατερίνα. Βρε Κατερίνα, όλη τη μέρα είσαι φρουφρού και αρώματα. Ξέχασε ανοιχτό το παντελόνι.
1: Άστα.
0: Την Παρασκευή μεθαύριο, η Μέρη και το χρηματοκιβώτιο δίνουν 11.000 ευρώ. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε με την κίνηση και τον καιρό. Καλημέρα.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
5: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
11: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Καλημέρα, Red 96,3 Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Τι έγινε, τα χαρτιά σου, τι κάνεις, τι έχεις ανοίξει, εγκυκλοπαίδεια πρωί-πρωί.
1: Έχω πάρα πολλά χαρτιά, γιατί είμαι πάρα πολύ ενημερωμένη. Θέλω να σου πω σήμερα όλη την επικαιρότητα.
0: Αχ, Παναγία μου. Να δούμε πριν μας πεις την επικαιρότητα, την κίνηση και τον καιρό.
1: Ναι, έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Πού να έχουμε κίνηση με τέτοια ματσάρα χτες. Η ομάδα σου, η Ισπανία, προκρίθηκε στον τελικό, τη διέλυσε τη Γαλλία.
1: Πόσο κολλάει. 2-0.
0: Αλλά το 2-0. Δεν αποτυπώνει τον αγώνα πραγματικά. Η Ισπανία διέλυσε τη Γαλλία. Και είναι χτες και εθνική γιορτή. Οι Γάλλοι ήταν και ο Μητσοτάκης στο Παρίσι. Νομίζω ότι δεν πήγανε καλά πολύ τα πράγματα.
1: Είναι, θεωρείται γενικά ένας πολύ γούρικος άνθρωπος. Δηλαδή πιστεύω ότι τον ζητάνε πάρα πολύ για ποδαρικό τον πρωθυπουργό μας.
0: Απόψε, Κατερίνα μου, έχουμε διπλό κακό. Θα πάμε μισή να δούμε τους Κιούρ στο ΟΑΚΑ και άλλη μισή θα δούμε το Αγγλία-Αργεντινή το δεύτερο ημιτελικό.
1: Πού θα στείλουμε τον πρωθυπουργό να χτυπήσει το πλήγμα.
0: Δεν προλαβαίνει να πάει στο Buenos Aires. Ο καιρός θα είναι καλός σήμερα, Τετάρτη στην Αττική. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Νότιο-ανατολικός ανέμου στα 2 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 37. Αύριο Πέμπτη ανεβαίνουμε στους 38. Δεν πάει παραπάνω αυτή την εβδομάδα. Να το ευχαριστηθούμε.
1: Ωραία, μια χαρά είμαστε. Μέχρι το 38 παλεύετε. Μέχρι εκεί όμως.
0: Πετάχτηκα για ένα μπάνιο χτες. Είχε τόσο αέρα και τόσο φουσκοθαλασσιά. Χάλια η κατάσταση. Με γρουσούζεψες.
1: Είδες κανένα λαγοκέφαλο, μπας και βγάλουμε κανένα φράγκο.
0: Δεν έχουμε εμείς στο Σχοινιά τέτοια πράγματα. Στο Σχοινιά όλα ρέουν μια χαρά. Λοιπόν, σε λίγο έχουμε ζωδιακές προβλέψεις της Κατερίνας. Ζωδιακές προβλέψεις της Τετάρτης. Προς το παρόν, Σκόρπιον. Καλημέρα.

0: Doors, Red 96,3, Τετάρτη πρωί, στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Ήρθε η ώρα για τις ζωδιακές προβλέψεις μας.
1: Ο κριός σήμερα έχει πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια και προχωράει σε να τακτοποιήσει τις διακρεμότητες του.
0: Μάλιστα.
1: Η Ταύρη, μια ευχάριστη εξέλιξη στα οικονομικά, ξανεβάζει τη διάθεση.
0: Έβγαλες φράγκα χτες το βράδυ.
1: Ξέρεις, οι Ταύροι είμαστε ένα με τα οικονομικά. Δεν μας νοιάζουν τα προσωπικά, δεν μας νοιάζουν τίποτα άλλο. Μας νοιάζει να βγάζουμε φράγκα. Αυτό μας νοιάζει.
0: Η τσέπη μας να πηγαίνει καλά.
1: Η τσέπη να γεμίζει. Οι δίδυμοι, οι συζητήσεις ευνοούνται, νέα πρόταση έρχεται. Καρκίνε, βάζεις τάξη τις υποχρεώσεις σου, γιατί έχεις αρχίσει να κλείνεις τα βιβλία σου για να πηγαίνεις προς καλοκαίρι. Οι Λέοντες, η μέρα φαίνεται να έχει δημιουργικές ιδέες, αλλά και ευχάριστες συναντήσεις.
0: Ορίστε, στους Κιούρ θα τους δούμε όλους.
1: Θα τους δεις και θα σου πούνε, κύριε Γιώργο, σε περιμέναμε.
0: Κύριε Γιώργο.
1: Παρθένε, εστιάζει στο σπίτι και στην οικογένεια. Μία μικρή αλλαγή στο χώρο σου, έτσι μια μετακομισούλα σου φτιάχνει τη διάθεση. Ο Ζυγός, οι επαφές και οι μετακινήσεις ευνοούνται. Οι Σκορπιοί προσέχουν τα έξοδά τους. Μην αγνοείς μια επαγγελματική ευκαιρία που σου σκάει και εσύ ακόμα φαίνεται να μην το έχεις πάρει χαμπάρι. Το ξότι αυτοπεποίθηση και αυτό σε οδηγεί σε θετικές εξελίξεις. Ενώ ο εγώκερος κρατά χαμηλά τους τόνους και ακούει τη διέστηση του. Αυτό είναι σήμερα το σωστό που πρέπει να κάνει. Οι υδροχόοι, οι φίλοι και οι συνεργάτες μπορούν να δώσουν λύσεις και πρέπει να δουλέψεις φυσικά ομαδικά. Ενώ τέλος, αν είσαι ηχθής, οι προσπάθειες σου αναγνωρίζονται και προκύπτει και μια θετική εξέλιξη. Ορίστε, έχουμε φύγει από τα οικογενειακά. Ο ηχθής βλέπει άσπρη μέρα στα επαγγελματικά του.
0: Νομίζω ότι είναι άσπρη μέρα σήμερα για όλα τα ζώδια.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είπες για κανένα ζώδιο ότι θα προβληματιστεί, θέλει προσοχή. Όλα πάνε πρίμα.
1: Τίποτα, ρε, χαλαρά είμαστε, το έχουμε.
0: Europe, the final countdown στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Το ποσό έχει ανέβει στις 11.000 ευρώ.

0: 8 παρατέταρτο, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα μου, μεθαύριο Παρασκευή έχουμε ωραιότατο στρογγυλό καλοκαιρινό ποσό στο χρηματοκιβώτιο της Μέρης.
1: Όταν λες καλοκαιρινό, για προσδιορίσε το μου έτσι λίγο.
0: 11 χιλιαρικά και 11 χιλιάδες ευρώ στις 4 το απόγευμα δίνει η Μέρη. Θα την έχουμε εδώ την Παρασκευή το πρωί να μας τα πει αναλυτικά. Πρέπει να τα διεκδικήσετε μέσω SMS όσοι ενδιαφέρεστε.
1: Είναι πάρα πολύ δροσερό καλοκαιρινό το ποσό, γιατί αφενός, άμα θες να κάτσεις σπίτι, ανάβεις το air condition όσο θες εσύ.
0: Σωστό.
1: Αν όμως είσαι και περιπετειώδης τύπος, φεύγεις κατευθείαν, πας στον Ελ Βενιζέλος και δεν κοιτάς τίποτα.
0: Γυρίζεις αρχές Σεπτέμβρη.
1: Με 11.000
0: ευρώ.
1: Άνετα.
0: Λοιπόν, διεκδικήστε 11.000 ευρώ στο χρηματοκιβώτιο αυτής της εβδομάδας. Στέλνετε win στο 19.600. Το κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Καλή επιτυχία, δεν θα πούμε κάτι παραπάνω. Κερδίζετε, φεύγει.

0: Λίγο πριν τις 8 στον Red 96,3 Τετάρτη πρωί είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Καλός καιρός, η κίνηση δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, οπότε μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Στην iStore έχουν ξεκινήσει τα Summer Sales με τα Hot Offers που δεν πρέπει να χάσεις. Θα βρεις MacBook, iPhone, AirPods και πολλά ακόμα Apple προϊόντα σε σούπερ τιμές. Αν το έχεις στο πρόγραμμα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Μπες στο iStore.gr και δες όλες τις καλοκαιρινές προσφορές.
0: Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, φυσικά αθλητικά, είμαστε στο φινάλε του Μουντιάλ.
1: Πες μας τι γίνεται, είμαστε με την αγωνία κορυφωμένη.
0: Όλα θα τα μάθετε. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Ερχόμαστε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα που ο μήνας έχει 15.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρει τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
9: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
8: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυραγκέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
8: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
14: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
15: Green. με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
18: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
19: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
18: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
20: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στο Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και λέω να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Σιρήνες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με 20 βουλευτές. Νέα πάτη με δίθεν μήνυμα από το Netflix οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Η Ισπανία καθάρισε με 2-0 τη Γαλλία και προκρίθηκε στον τελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
22: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Είστε στο Red 96,3. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο τι έχει συμβεί σαν σήμερα 15 Ιουλίου.
1: Ωραία, για πες μου.
0: 1892, φοιτητικές ταραχές ξεσπούν στην Αθήνα λόγω της επιβολής διδάκτρων στο πανεπιστήμιο από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη.
1: Λέει, θα πληρώνετε,
0: ρε, θα πληρώνετε, όχι δωρεάν παιδεία και τέτοια, ξεχάστε τα.
1: Απαράδεκτο.
0: 1965, η ελληνική κυβέρνηση καταργεί το μονοπόλιο μπύρας στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. Ήρθαν κι άλλες μπράντες.
1: Τι να κάνω, ανταγωνισμός, ελεύθερη αγορά.
0: 2006 αρχίζει τη λειτουργία του ο ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Τώρα πώς λέγεται, X.
1: X λέγεται, X.
0: Γεννήσεις σαν σήμερα, 1943, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, έχεις ακουστά?
1: Βέβαια, δεν τον έχω.
0: Μπράβο. 1962, Νίκος Φιλίππου, έχεις ακουστά?
1: Για ποδοσφαιριστής.
0: Όχι, μπασκεμπολίστα στη χρυσή πεντάδα ή δεκάδα του Ευρωπαϊκού του 1987. Γκάλης, Γιαννάκης, Φιλίππου, Φασούλας και όλοι αυτοί.
1: Από Βίντας. Πόσο χρόνο είναι τώρα όλη αυτή η ομάδα,
0: ξέρω, είναι άνω των 60. Ο Φιλίππου είχε πρόβλημα με τα μάτια του. Δεν έβλεπε πολύ καλά, αλλά ήταν πολύ καλός παίχτης.
1: Και πόσο δεν έβλεπε, αλλά ήταν σκόρ. Άκου τώρα, τη μύριζε μάλλον την μπαλά.
0: 1980, ο φίλος ο Μιχάλης Ζαμπίδης έχει γενέθλια σήμερα. Παγκόσμιος πρωταθλητής του kickboxing, ο υπονομαζόμενος και Iron Mike.
1: Να τον χαιρόμαστε.
0: Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας άλλος φίλος σου, του έχει καταθέσει πολλά λεφτά. Το 1997, ο Τζιάνι Βερσάτσε, Ιταλός σχεδιαστής μόδας.
1: Αχ, Γιώργο μου, ούτε ένα κουμπί δεν μπορώ να πάρω από το Βερσάτσε. Άστα.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ. Προς τον παρόν, Nirvana στον Red 96,3. Καλημέρα, καλή Τετάρτη σε όλους.

0: Beatles, Let It Be, κοντά στις 8 και 4, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Δεν ξέρω εάν έχεις καταλάβει, Γιώργο, ότι τρώμε πλέον άνοστα φρούτα και λαχανικά. Το έχεις παρατηρήσει αυτό που σου λέω?
0: Κάτι ντοματίνια που εντοπίζω στο σούπερ μάρκετ και μ' αρέσουν και εμφανισιακά και κάποτε μ' αρέσαν και γευστικά. Είναι σαν βαμβάκι, σαν να τρως βαμβάκι. Τίποτα, καμία γεύση.
1: Όλη τη σεζόν περιμένουμε, όλο το χειμώνα να φάμε μια ωραία καρπουζάρα, μια ωραία πεμπονάρα και είναι, δεν έχει τη γλύκα, έχει χάσει τη γλύκα, λέει.
0: Τι λέει ο επιστήμονας?
1: Λοιπόν, ο επιστήμονας λέει το ένα και το εξής. Χάνονται οι παλιοί σπόροι που έχουν το DNA και όλη την οστιμιά των ελληνικών χωμάτων και επικρατούν τα υβρίδια κυριολεκτικά τη κακιά ώρα. Επιστημονική ορολογία που δίνουν στα προϊόντα με μεγαλύτερη διατηρησιμότητα και αντοχή στις μεταφορές. Βρέσει, τι να μεταφέρεις όταν αυτός ο τόπος είναι ευλογημένος και μπορεί να τα έχει όλα?
0: Ευλογημένος, Κατερίνα μου, αλλά λεφτά δεν βγαίνουν, τα έχουμε κάνει, τα έχουμε βιομηχανοποιήσει όλα.
1: Σε λίγο θα τρώμε ντομάτα σε χάπι, να το βλέπω να έρχεται.
0: Έχει ο επιστήμονας καμία λύση σε αυτό ή απλά κάνει λέει τις θεωρίες του?
1: Κοίταξε, η μισή λύση του επιστήμονα είναι ότι το έχουμε εντοπίσει. Πλέον πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά στη μαναβική και η μαναβική δεν έχει τις μυρωδιές και τα χρώματα που έπρεπε.
0: Να έρθετε ρε στο μαραθώ, να έχουμε εκεί ωραία θερμοκήπια, να ψωνίσετε, έχουμε πάγκους στους δρόμους σαν τα χωριά.
1: Α, έχεις ωραίες λαϊκές που διατηρούν
0: και,
1: ακόμα.
0: Α, και λαϊκή έχουμε βεβαίως, να πηγαίνετε στη λαϊκή.
1: Στη λαϊκή λοιπόν.
0: Με 11.000 ευρώ τώρα θα πας στη λαϊκή, αλλά θα πας και στο κλασάτο, το μανάδικο,
1: έτσι,
0: το βιολογικό. Ακούστε πώς θα διεκδικήσετε 11.000 ευρώ που έρχονται αυτή την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
4: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
4: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
7: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
10: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
13: Red Morning Show. Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
15: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
16: It's Red. It rocks.

0: Blair στο Red 96,3 στο Red Morning Show της Τετάρτης, στα μέσα της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση και τον καιρό.
1: Για να δούμε αν έχουμε κίνηση αρχικά.
0: Βγήκαν οι ξενύχτες τώρα, βγήκαν στους δρόμους σιγά σιγά οι μπαλαδόφατσες.
1: Οι μπαλαδόφατσες που κλαίνε που έχασε η Γαλλία, έτσι.
0: Ήταν οι Έλληνες, ήταν περισσότερο με τους Γάλλους. Αν το έβλεπε στατιστικά, ναι, όλοι ήταν με τους Γάλλους. Τέλος πάντων, απογοήτευση οι Γάλλοι χτες το βράδυ. Κέρδισαν οι Ισπανοί 2-0. Πάνε στον τελικό. Σήμερα θα δούμε τον άλλο φιναλίστ, δηλαδή μια ομάδα εκ των Αγγλία και Αργεντινή.
1: Μάλιστα. Με πολύ ενδιαφέρον μάτς. Η Αργεντινή είναι το φαβόρι, έτσι.
0: Δεν υπάρχει φαβόρι. Το καταλάβαμε χτες. Με ποιον είσαι, με τον Μέση ή με τον Κέιν?
1: Α, με τον Μέση είμαι.
0: Με τον Μέση. Μάρα σου. Λοιπόν, κίνηση έχει αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Αρχίζει και ζορίζει σιγά σιγά το πράγμα στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλιούπολη. Ο καιρός θα είναι καλός στην Αττική, θα έχουμε ηλιοφάνεια, νότιο-ανατολικούς ανέμους στα 2 μποφόρ, θερμοκρασία στους 37. Αύριο σκαρφαλώνουμε στους 38, αλλά δεν πάμε παραπάνω. Το ταβάνι της εβδομάδας είναι 38 βαθμοί της Πέμπτης. Οπότε μια χαρά, να ρίξετε καμιά βουτιά το Παρασκευο-Σαββατοκύριακο, θα είναι ιδανικές συνθήκες.
1: Νομίζω ότι μας τα είπες πολύ ωραία. Εν αναμονή λοιπόν του καυτού μάτσεως, να δούμε.
0: Ακριβώς, και της μεγάλης συναυλίας απόψε το βράδυ των Cure στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αφρικα Τότο στον Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο για τα νέα του χρηματοκιβωτίου και άλλα νέα της επικαιρότητας που έχει σκαλίσει και έχει βρει η Κατερίνα.

0: Killers, Red 96,3, Red Morning Show, Τετάρτη πρωί 15 Ιουλίου, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Ένα θέμα που παίζει πάρα πολύ στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, είναι τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. 30 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο.
1: Πολύ επικίνδυνη κατάσταση και ιδιαίτερα το καλοκαίρι πρέπει να είμαστε ήδη πάρα πολύ προσεκτικοί με τα κοτόπουλα και όλα αυτά τα πουλαϊκά, δηλαδή γαλοπούλες, όλα αυτά.
0: Εσύ που είσαι της υγιεινής, αλλά και τρομερή μαγείρισα. Γελάει ο κόσμος. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Αν θέλεις να εκδικηθείς κάποιον άνθρωπο, εγώ θα του κάνω το τραπέζι. Όμως, πώς μπορείς να αποφύγεις τη σαλμονέλα ή επιστημονικά τη σαλμονέλωση? Πρώτα απ' όλα, να πλένεις πολύ καλά τα χέρια σου. Αλλά τώρα, εάν τρως έξω, πρέπει κάπως να έχεις βεβαιωθεί ότι εκεί που πας τηρούνται κάποιοι βασικοί κανόνες υγιεινής.
0: Δεν ξέρω τώρα στο εστιατόριο αν έχει πλύνει ο άλλος τα χέρια του πριν μια εβδομάδα. Δεν βγαίνει.
1: Δεν το γνωρίζεις.
0: Τι κόλπα έχει το κοτόπουλο για να γλιτώσουμε αυτή την ιστορία?
1: Αποφεύγεις το ομό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο κοτόπουλο, δηλαδή αν βλέπεις κανένα σημείο ροζ. Δεν κάθεσαι τώρα να το τρως, δηλαδή μην λέμε τα προφανή. Πρέπει να έχει ροδίσει που λέμε, να έχει, να είναι ξεροψημένο.
0: Καλοψημένο το κοτοπουλάκι για να γλιτώσουμε τη σαλμονέλα.
1: Επιλέγεις ασφαλή γαλακτοκομικά και πόσιμο νερό. Προσοχή σε αν υπάρχουν κατοικίδια. Αν βλέπεις πολλά κατοικίδια στο χώρο, θα μου πεις, αν δεν βλέπω, δεν είναι δείγμα ότι τα έχω φάει? Όχι απαραίτητο. Τηρείς λοιπόν και τους κανόνες υγιεινής στην κουζίνα. Γενικότερα το κοτόπουλο και τα συναφή πουλερικά, αλλά και τα γαλακτοκομικά, τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πάρα πολύ επιφοβά.
0: Λοιπόν, το νου σας, παιδιά. Η Κατερίνα έδωσε τις πρώτες οδηγίες. Τώρα, αν φας και κοτοπουλάκι τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη,
1: ναι,
0: χάλασε και ο κόσμος.
1: Δεν το έχεις βαρεθεί πια το κοτόπουλο? Φάει ένα μοσχαράκι.
0: Bloody στον αέρα του Red. Καλημέρα.

0: Red 96,3 Red Morning Show, Τετάρτη πρωί. Καλημέρα από την Κατερίνα και τον Γιώργο που είναι εδώ στις επάλξεις από τις 6 το πρωί, όπως κάθε μέρα. Έχεις εντοπίσει τώρα ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλούς εργαζόμενους συναδέλφους, αφεντικά και μη.
1: Το air condition γενικά στις εταιρείες και στις προσωπικές σχέσεις στο σπίτι είναι casus belli. Δηλαδή κάποιος κρυώνει πάρα πολύ, κάποιος ζεσταίνεται πάρα πολύ.
0: Το air condition πρέπει να καταργηθεί από αυτοκίνητα και σπίτια και εργασιακούς χώρους, να τελειώνουμε. Τσακώνεται όλος ο κόσμος.
1: Είναι και κεραμέως λοιπόν, είπε ότι από εδώ και πέρα κάθε εταιρεία, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, είναι στο προσχέδιο, κάθε εταιρεία θα έχει το δικό της χώρο για όσους ζεσταίνονται πολύ και όσους κρυώνουν. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια εταιρεία ο ένας να είναι μπουφάν και να δουλεύει λες και είναι στην Αλάσκα και ο άλλος να είναι με τον κοντομάνικο και να ζεσταίνεται. Θα υπάρχουν ξεχωριστές, πως καπνίζανε και δεν καπνίζανε,
0: ναι,
1: σωστό. Σε αίθουσες, τώρα πλέον χωρίζονται.
0: Πες τη Νίκη Κεραμέως ότι αν το μάθουν οι εργοδότες αυτό, ουέ και αλίμονο. Δηλαδή θα βάλεις έναν εργοδότη να χωρίσει την εταιρεία του σε 500 κομματάκια για το ποιος κρυώνει και ποιος δεν κρυώνει. Θα τα κλείσουν τα ερκοντίζω, θα σκάσουμε από τη ζέστη.
1: Να βάλουμε και έναν τρίτο χώρο που να είναι δηλαδή το ουδέτερο έδαφος. Να το έχουμε ντεμι-ντεμι.
0: Η ζώνη μεσαία. Τέλος πάντων, δεν είναι normal ιδέες αυτές. Υπάρχει μία μέση λύση, ρε παιδιά. Οι μισοί βάζουν το ερκοντίζω στους 16, άλλοι μισοί στους 30.
1: Δεν γίνεται.
0: Να βρεθεί μία μέση λύση και να αφήσουμε τα αφεντικά ήσυχα.
1: Πάντως έχουμε και πιο σοβαρά εργασιακά θέματα. Κυρία Κεραμέως, να ξεκινήσουμε τα βασικά και το πάμε και το ερκοντίσιον.
0: REM στο Red 96,3. Ερχόμαστε σε λίγο με πολλά ακόμα νέα της επικαιρότητας. Θυμίζουμε ότι μεθαύριο Παρασκευή, που ο μήνας έχει 17, δίνονται από το χρηματοκιβώτιο 11.000 ευρώ. Διεκδικήστε τα μέσω SMS WIN στο 19600 μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής στις 4. Το κόστος σαν SMS είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή. Καλή επιτυχία. Πρέπει να είσαι άνω των 18 για να συμμετάσχεις. Η όρη του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr.

0: Λίγο πριν τις 9 στον Red 96,3, Κατερίνα και Γιώργος για μία ώρα ακόμη στον αέρα του Red 96,3. Έχουμε βάλει και τους ακροατές σε κλίμα δεύτερου ημιτελικού, Αγγλία-Αργεντινή απόψε.
1: Λοιπόν, η Μαρία μας εδώ μας έχει στείλει ένα φοβερό μήνυμα, γελάσαμε πάρα πολύ, που λέει ότι μπορεί να υποστηρίζουμε και την Αγγλία λόγω ότι βάζουμε το Hurricane και έχουμε εδώ πέρα το Hurricane. Καλό.
0: Μιλάμε
1: καλό.
0: Για μεγάλο μπαλαδόρο, να ξέρεις.
1: Ναι, είναι καλός,
0: Μιλάμε τώρα για εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο του Μέση, αλλά είναι παιχταράς, δηλαδή θα γίνει ματσάρα απόψε.
1: Δηλαδή ήταν, ας πούμε, Κριστιάνο, Μέση και Harry
0: Kane. Όχι, Κατερίνα μου, όχι.
1: Από
0: είναι
1: από
0: Κριστιάνο και όλοι οι υπόλοιποι από κάτω. Τελειώσαμε. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Parkio Cinema και στο Parkio Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια.

0: Έτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το φυσικό αέριο σας περιμένει στο αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο του θα βρείτε κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρες όλες τις πληροφορίες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Στην Barney θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Barney θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε και άλλα θέματα της επικαιρότητας, θα επικαιροποιήσουμε την κίνηση. Έχουμε το ένθετο εξομολογήσεις και φυσικά ερωτικό-σεξουαλικό ρεπορτάζ.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
6: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
6: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
13: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
12: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
13: νιώστε ασταμάτητοι.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
14: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
15: Green.
14: με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
12: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Σιρήνες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ έμειναν 20 βουλευτές. Αγγλία, Αργεντινή απόψε στις 10 στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Ηλιοφάνεια και 7 βαθμοί στην Αττική. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
13: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 9, Red Morning Show στο Red 96,3. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος μέχρι τις 10. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα. Να μπορείς να κινηθείς αυτή την πόλη και εσύ και να ξέρεις τι σου γίνεται.
1: Πες μου τα hot νέα.
0: Καλά, το πιο hot είναι το Αγγλία-Αργεντινή το βράδυ. Μην πας σε κανένα αγόρι και του πεις να βγούμε το βράδυ, να με πας για φαγητό, να με πας για φωτό. Άμα θέλεις, μετά τις 12 μία.
1: Μετά τις 12 τι θα κάνουμε, καλά.
0: Θα κυνηγάμε νυχτερίδες. Θα βγείτε με τα μεσονύχια, δεν πειράζει. Λοιπόν, είναι δύσκολα τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είναι χάλια η κατάσταση. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Ένας κακός χαμός. Δεν βλέπω, όχι και χειρία. Είναι χειρότερα τα πράγματα.
1: Πάντως δεν θα τον ήθελα τον Τραμπ ούτε για φίλο μου, ούτε για εχθρό μου, ούτε να τον βλέπω τον Τραμπ.
0: Γενικά δεν τον θέλω.
1: Ναι.
0: Έχουμε αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ. Διαβάζω, έμειναν μόνο 20 βουλευτές στο κόμμα.
1: Τίποτα,
0: πάει η μισή στον Τζίπρα, η μισή δεξιά, η μισή αριστερά.
1: Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ πλέον, είναι ανάμνηση.
0: Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010 και θα εκδοθεί πιθανότατα στην Ελλάδα και η 46χρονη που συνελήφθη λίγο έξω από το Λονδίνο.
1: Εντάξει, μετά από πόσο, 16 χρόνια κοντά, 12-16 χρόνια.
0: 16 χρόνια.
1: Εντάξει, ας τακτοποιήσουμε.
0: Νέα απάτη, διαβάζω τώρα για νέα απάτη, τα έχει πει η Κατερίνα, παιδιά, εδώ και μέρες. Νέα απάτη με δίθεν μήνυμα από το Netflix οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Ρε εσείς, η Κατερίνα, επειδή είναι παθούσας αυτά, τα ξέρει πριν βγούνε.
1: Προχθές μου ήρθε ένα SMS που τάχα μου και τάχα μου τώρα στην παλιά τώρα. Είχε στείλει το ΟΕΛΤΑ ένα δέμα και πρέπει να εκτελονιστεί. Δεν πατάμε link ούτε για πλάκα.
0: Ούτε και να το περιμένεις, δεν πατάς τίποτα.
1: Όχι, δεν πειράζει, γυρίσει πίσω, δεν πειράζει.
0: Αυτά έχει επικαιρότητα. Έχουμε και τη μεγάλη συναυλία των Cure απόψε το βράδυ στο ΆΚΑ. Σε θέλω πολύ δυνατή.
1: Είμαι Duracell.
0: Φεύγουμε με Μισιρλού, ερχόμαστε σε λίγο γιατί έχουμε κι άλλα νέα της επικαιρότητας. Θα δούμε την κίνηση, το χρηματοκιβώτιο, εξομολογήσεις και ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ. Καλημέρα.

0: Θα τα ακούσουμε το βράδυ αυτό το τραγούδι, Κατερίνα μου, Cure στο ΆΚΑ, θα γίνει χαμός, σε θέλω πανέτοιμη.
1: Καλά, είναι τόσο έτσι ταξιδιάρικο αυτό το τραγούδι, μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Θέλω να προετοιμαστείς για την 24η Ιουλίου, κοντοζυγώνει σε 9 μέρες,
1: ναι.
0: Γιατί έχουμε την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Τι αλλάζει φέτος?
1: Τι αλλάζει άραγες?
0: Για πρώτη φορά μετά το 2013, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί και βουλευτές είναι προσκεκλημένοι με τα συζύγων ή συντρόφων.
1: Θα γελάσουμε.
0: Και έχει βαρέσει ένα συναγερμός, γιατί τα άτομα αυξήθηκαν, έχουν προσκληθεί 1700 άτομα και θα έχει ζέστη, γιατί είναι Ιούλιος, τέλος Ιουλίου. Και έχουν βάλει τώρα, τοποθετούν ειδικού ανεμιστήρες στον κήπο, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου.
1: Είναι ειδικά αυτά, βέβαια, και είδα και ειδικό εξωτερικό air condition, να ξέρεις.
0: Air condition εξωτερικό και ειδικούς πάγκους, λέει, με παγωτά. Αν είναι παιδιά, τους καλέστε για να φάνε και να γίνουν 500 κιλά ο καθένας, να μην μπορούν να βγουν στις παραλίες. Αφήστε το καλύτερα.
1: Αφήστε τώρα τα έξοδα και τα καλέσματα. Καταρχάς, εμένα θα με ενδιαφέρει πλέον ένα δημόσιο κάλεσμα. Με ενδιαφέρει αν θα έρθει η Γκυλφόιλ με το στυλίστα της. Εκεί ξεκινάει.
0: Η Γκυλφόιλ θα είναι οπωσδήποτε στην αποκατάσταση
1: αν
0: της
1: δώσει, ναι, αν
0: δώσει.
1: Αν υπάρχει περίπτωση. Αν την αφήσει η Μύκονος, ο Αργυρός και τα κουμπαριλίκια. Εάν όλα αυτά πάνε καλά, εκεί καταλαβαίνω εάν το κάλεσμα είναι επίσημο ή είναι τώρα να είχαμε να λέγαμε.
0: Δίσου, στολή σου, 24 βράδυ, είμαστε στο Προεδρικό. 11.000 ευρώ μεθαύριο Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Ακούστε λεπτομέρειες.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
7: Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
14: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
16: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
20: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
19: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Red Morning Show. Η νούμερο 1.
24: Πρωινή εκπομπή.
23: Red 96,3.

0: Κοντά στις 9:25 στο Red Morning Show της Τετάρτης, της 15ης μέρας του Ιουλίου, σε σένα αναφερόταν το τραγούδι, το Super Girl.
1: Το Super Girl είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφερώνουμε σε όλα τα κορίτσια και γυναίκες.
0: Κορίτσια, αγόρια, γυναίκες, άνδρες, μπλεγμένοι λίγο στην κίνηση. Αυτή την ώρα να δούμε λεπτομέρειες.
1: Για πες μου, γίνεται χαμός,
0: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Κηφισού αλλά και στην Κατεχάκη. Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο καθοδικό από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς την Ιερά Οδό και στο ανωδικό από τη γέφυρα της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Mm-hmm. Και στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή έχουμε τροχαία συμβάντα και έχουμε πολύ μπλέξιμο. Αυξημένη είναι η κίνηση επίσης στη Λεωφόρο Σχιστού και στην περιφερειακή Εγάλεο προς το Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα, στείλτε στην Κατερίνα ένα μήνυμα στο Viber 6980-963-963 για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους.
1: Αυτά και άλλα πολλά θα τα πούμε τώρα σε λίγο.
0: Σε λίγο έχει εξομολογήσεις, έχει ερωτικό σεξουαλικό ρεπορτάζ και τι δεν έχει. Red Hot Chili Peppers, καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους.

0: ACDC στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Ήρθε η ώρα για το νέο αγαπημένο μας ένθετο, τις εξομολογήσεις. Μας στέλνετε στο Viber εξομολογήσεις, ό,τι λέει η λέξη, 6980-963-963. Η Κατερίνα τις συγκεντρώνει και μας τις διαβάζει στον αέρα.
1: Άκου τι μας στέλνει ένας πολύ καλός μας φίλος της εκπομπής. Μίλαγε με έναν άντρα συνάδελφο, άντρας δηλαδή προς άντρα, και οι γυναίκες τους δουλεύουν μαζί, έτσι, στον ίδιο χώρο εργασίας. Έτσι όπως μιλούσανε και ήταν και άνετοι, άρχισαν κάποια πειράγματα και κυρίως αυτά που λέτε οι άντρες μεταξύ σας, πώς ας πούμε, πώς διαχειρίζεστε τις καταστάσεις τις προσωπικές, να μην το θέσω έτσι πολύ κόκκινο. Στο τέλος τον ρώτησε τον φίλο μας πώς θα του φαινόταν όλο αυτό και εάν ήθελε να συμμετάσχει.
0: Αν να συνυπάρξουν όλοι αυτοί.
1: Εμείς λέμε γιατί όχι, ρε παιδί μου.
0: Τι
1: κατάλαβα, να πάρουμε λίγο τον αέρα μας.
0: Τι λες ρε Κατερίνα, ο άνθρωπος σου εξομολογείται ότι του είπε ο συνάδελφος να βρεθούμε όλοι μαζί και εσύ λες ναι.
1: Εδώ θα μιλάμε ότι είναι μια φαντασία σου πολλών ανδρών. Γιατί να μην πει ναι, δεν κατάλαβα. Είναι... η αγάπη είναι να μοιράζεται.
0: Linkin Park στο Red 96,3. Οι εξομολογήσεις έρχονται στο Viber 6980 963 963.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 9:42 WhatsApp στο Red 96,3 στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Έφτασε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού ρεπορτάζ της Τετάρτης.
1: Σαν βιρτουόζι του έρωτος και μια πραγματική. Είμαστε, πώς να το πούμε, ιερία, όχι, ιερείς της ερωτικής απόλαυσης. Θα δώσουμε Savoir Vivre για τρίο.
0: Ρε εσύ, θα πάρει ο Ζαμπούνης τηλέφωνο που είναι ο μάστορας του Savoir Vivre και θα μας διώξει.
1: Τι να μας πει και ο Ζαμπούνης όταν εμείς έχουμε εξαντλήσει τα δύο και πάμε και στα
0: τρία. Λέγε.
1: Ανοιχτή επικοινωνία. Ξεκινάμε. Συζητούμε τις φαντασιώσεις μας, τα θέλω και τα όρια. Mm. Θα πρέπει να βρεις επίσης και μία safe word. Δηλαδή, όταν ξεφεύγει το πράγμα, να πεις, ξέρω εγώ, πορτοκάλι. Λέμε τώρα, συμφωνείς από την αρχή. Παστίτσιο, κάτι. Φυσικά πρέπει να χρησιμοποιείς προστασία, ιδιαίτερα όταν αναλλάσσεις από ένα, δύο, τρία άτομα. Καταλαβαίνεις.
0: Τι μας βρήκε ρε πρωί-πρωί, ναι, άλλο.
1: Βέβαια, θέτεις σαφή όρια. Δηλαδή, μη σου πω ότι θα βγάλουμε ένα κατάλογο και θα συμπληρώσουμε. Σήμερα θα κάνουμε ένα, δύο, τρία και για την Τετάρτη αφήνω αυτά. Κανόνες διακοπής. Δηλαδή, πώς βλέπεις στα ring 1, 2, 3, stop.
0: Ναι, αυτό, κάποια στιγμή σταματάει το πανηγύρι.
1: Ναι. Και φυσικά, εμείς εδώ εμφανιζόμαστε. Προσέχουμε φυσικά τη ζήλια, γιατί αν είσαι σε σχέση, πρέπει να βρεις ένα άτομο που να τα έχετε καλά όλοι. Ουδέτερο έδαφος δηλαδή. Και το σημαντικότερο, το φαγητό. Ρε παιδιά, τι θα φάμε.
0: Παίζει φαγητό στη φάση. Γι' αυτό είμαστε μαζί σας. Κάντε ό,τι έχετε να κάνετε. Εμείς θα έρθουμε με την Κατερίνα στο φαγητό. Δεν είμαστε για πολλά.
1: Για το μπουφέ είμαστε εμείς.
0: Καλημέρα, Τετάρτη πρωί στο Red.

0: Πλησιάζουμε στις 10 στο Red Morning Show της Τετάρτης, στα μέσα της εβδομάδας, στα μέσα του μήνα. Έχει κίνηση, θα κάνετε υπομονή. Έχει καλοκαιρία όμως, έχει ωραία θερμοκρασία, υποφερτή. Οπότε ήρθε η ώρα να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φέτος στο Regency Casino Mon Parnes μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιαλική φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Mon Parnes, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα Summer Sales της iStorm είναι εδώ με hot offers και μοναδικές καλοκαιρινές προσφορές. Αξίζει να ρίξεις μια ματιά γιατί θα βρεις πολλές ευκαιρίες αυτό το καλοκαίρι. Μπες τώρα στο iStorm.gr και πρόλαβε τις πιο hot καλοκαιρινές προσφορές.
0: Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή εγγονή του να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται δίπλα μας σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Σε 30 δευτερόλεπτα έχουμε ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά καιρό και σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι το πρόσωπο των ημερών. Όποιος με δει στον δρόμο μου λέει φιλιά στην Πινελόπη.
1: Με παγκόσμια αναγνώριση από τους Μετάλλικα είναι αυτή, Γιώργο. Ρε,
0: τι τραβάω, ρε. Αύριο στις 6 το πρωί με την Κατερίνα και τον Γιώργο.
1: Φιλάκια.
2: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000

0: 1.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
8: Αυτός είναι ο σκοπός!
7: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
8: άντε και φυλάκια!
9: Ας πιούμε σε αυτό.
10: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
20: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
19: Χθες δουλεύετε από το σπίτι?
20: Όλη μέρα σας άκουγα. Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
21: Σίγα την κομισιόν.
19: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
20: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
19: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες και εγώ.
21: έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
22: Δεξιά.
11: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
22: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
22: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
22: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
22: Αριστερά.
11: Δεξιά.
22: Αριστερά.
11: Δεξιά.
22: Αριστερά.
11: Δεξιά.
23: Μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
26: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νέα πάτη με δίθεν μήνυμα από το Netflix οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Καταραίουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 44% σε μία 20ετία. Ο Τεντόγλου έκανε και πάλι μεγάλο άλμα. Νίκησε με 8-31 στο meeting της Βουδαπέστης. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ.
27: It's red, it's red, it rocks.
28: Red 96,3.

Losing My Legion, η REM Red 96,3. Καλή σου μέρα, Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου κάθε μέρα τέτοια ώρα, 10 λεπτά περίπου μετά τις 10, έτσι και σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου. Χθες το βράδυ ζήσαμε μία από τις ομορφότερες συναυλίες που έχουμε ζήσει φέτος το καλοκαίρι στη χώρα μας, Florence and the Machine, η γυναίκα που είναι βγαλμένη σίγουρα από κάποιο έργο του Σέξπιρ, που χοροπηδούσε πάνω στη σκηνή, πήγαινε πάνω κάτω, μας ένωσε όλους, γίναμε όλοι μία φωνή και έκανε και κάτι που κάνει πάντα, μας ζήτησε να μην χρησιμοποιήσουμε τα κινητά μας τηλέφωνα στο τελευταίο τραγούδι της συναυλίας, να κοιτάξουμε τον άνθρωπο που πήγαμε μαζί σε αυτή τη συναυλία, να αγαπηθούμε και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί δυνατά. Και ακριβώς έτσι έγινε. Φανταστική συναυλία και σήμερα το βράδυ η Cure στο ίδιο μέρος, πάλι στο πλαίσιο του Eject Festival, άχαστη συναυλία. Wake Me Up When September Ends, η Green Day και αμέσως μετά Eagles, Hotel California. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3. Καλή σου μέρα.

96,3. 20 λεπτά μετά τις 10 με Eagles και Hotel California. Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου. Τετάρτη πρωί 15 Ιουλίου. Κάτι πολύ σουρεαλιστικό θα συμβεί αυτή τη στιγμή. Θα προλογίσω ένα τραγούδι που θα ακουστεί η δική μου φωνή. Είναι η διασκευή που κάναμε με την μπάντα μου, Mama Sings Fire, για το Unforgiven 2, για το διαγωνισμό των Metallica, το Get Reload Out, που μας έκανε ορατούς στο σύμπαν των Metallica και αυτό είναι κάτι πολύ πολύ μαγικό. Εύχομαι να είναι η αφορμή για πάρα πολλούς ανθρώπους να πιστεύουν περισσότερο στον εαυτό τους, να βάζουν στόχους και να πηγαίνουν προς τα εκεί. Unforgiven 2 λοιπόν, Mama Sings Fire, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αν κυλάει στο αίμα σου, τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Red 96,3 Mama Sings Fire, διασκευή από τους Metallica για το Unforgiven 2, με αφορμή την επανακυκλοφορία του Reload, αυτού του υπέροχου άλμπουμ από τους Metallica. Και μιας και μιλάμε για όνειρα που γίνονται πραγματικότητα, το όνειρο της Ισπανίας να περάσει στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ έγινε πραγματικότητα χθες το βράδυ, νικώντας το μεγάλο φαβορί της διοργάνωσης, τη Γαλλία. Και σήμερα το βράδυ, ο κερδισμένος από την αναμέτρηση ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή θα βρεθεί δίπλα στην Ισπανία την Κυριακή στο μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Στη συνέχεια, Calling Wherever You Will Go, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ανταφλών και...
7: Νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
8: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
12: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
11: Αυτό είναι σχετικό.
12: Με τι?
11: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
13: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
15: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
16: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
15: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
17: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
19: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
20: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
23: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Mode, Enjoy the Silence, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 11 Τετάρτη 15 Ιουλίου στον Red 96,3. 11.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο βρίσκονται εκεί αυτή τη στιγμή. Σε περιμένουν να τα διεκδικήσεις. Πώς? Με το μήνυμά σου, όπως πάντα. Στέλνεις Win στο 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Εκείνη την ώρα οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 4, η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά, τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. 11.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο, πολύ μεγάλο ποσό. Διεκδίκησέ το και καλή σου επιτυχία. I was made for loving you, a kiss, και αμέσως μετά the show must go on, η Queen. Αν κυλιάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι περίπου 10 λεπτά πριν από τις 11. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Queen, the show must go on. Τετάρτη πρωί 15 Ιουλίου και μόλις πληροφορήθηκα την είδηση για το θάνατο της Μάρος Κοντού, της αγαπημένης μας ηθοποιού. Έφυγε σε ηλικία 92 ετών, μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Σπουδαία ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στην τέχνη και τη δημόσια ζωή. Και να προσθέσω, μία πολύ ευγενής γυναίκα. Στη συνέχεια, Seven Nation Army, White Stripes. Πινελόπη Αναστασοπούλου, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red World Tour. Rolling Stone.

0: έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
9: Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
9: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυρακέτη μου.
10: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
10: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
2: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέφος Ιουλίου διαβάζεις Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα, Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
10: The one, the only, Metallica.
11: Και η Metallica είναι Red.
12: This is James from Metallica.
11: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Σιρήνες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ, έμειναν 20 βουλευτές. Αρνητικός ο Λισάνδρου στην πρόταση Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks.

10 λεπτά μετά τις 11 και Friday I'm in love. The Cure σήμερα το βράδυ live για 7η φορά στη χώρα μας στο πλαίσιο του Eject Festival στον εξωτερικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5 η ώρα το απόγευμα, 7 και 4 βγαίνουν στη σκηνή οι Nothing But Thieves και 40 χρόνια μετά την πρώτη φορά που επισκέφτηκαν τη χώρα μας το 1985, η Cure, οι εκπρόσωποι του New Wave, και μια πολύ πολύ ατμοσφαιρική εμπειρία θα βιώσει σήμερα το βράδυ σε περίπτωση που δεν έχει πάει ποτέ σε συναυλία των Cure. Κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Μιλάμε για μια συγκλονιστική εμπειρία. Θα ανέβουν στη σκηνή 5 λεπτά περίπου πριν από τις 9. Και τώρα Alice Cooper και Poison και αμέσως μετά Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Είναι Τετάρτη πρωί 15 Ιουλίου στον Red 96,3 ήταν η Sunrise Avenue και το Fairy Tale Gone Bad. Και σήμερα είναι και η τελευταία μέρα του Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι στο θερινό Σινέ Ριβιέρα. Το Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι επιστρέφει λοιπόν για 15η συνεχόμενη χρονιά. Σήμερα η τελευταία μέρα. Και αν θέλεις να δεις ποια ταινία παίζει σήμερα το βράδυ, μπες στο melodia.gr. Και αν θέλεις να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για αυτή την ταινία, στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τον τίτλο της ταινίας στο info@redfm.gr. What a wonderful world, αλήθεια, Joey Ramon. Και αμέσως μετά Don't Cry, οι Guns N' Roses. Αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι Red 96,3 και τον 20 λεπτά μετά τις 11.

0: Don't cry, Guns N' Roses, στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Είναι Τετάρτη πρωί, 15 Ιουλίου, και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρεις από πού είναι η καταγωγή της θεάς Αφροδίτης? Η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Πάφο. Ξέρεις επίσης ότι η Αιτζίαν ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για εκεί? Δεν το ήξερες? Το λέω εγώ λοιπόν. Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις από κοντά εκείνο τον ευλογημένο τόπο, τη γενέδειρα της θεάς Αφροδίτης με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά και την απίστευτη φιλοξενία. Η Πάφο σε καλεί. Κλείσε το εισιτήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean Application. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι REM, The One I Love. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
14: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
15: Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

20 λεπτά πριν από τις 12, Τετάρτη πρωί 15 Ιουλίου, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου, Metallica, The Unforgiven, και θα είσαι ασυγχώρητος αν δεν στείλεις το μήνυμά σου για να λάβεις μέρος στο χρηματοκιβώτιο. 11.000 ευρώ, το μήνυμα είναι win, το στέλνεις το 19.600 μέχρι τις 4 η ώρα, το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου που οι συμμετοχές κλείνουν. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαριέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Media Tel κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Τελική τιμή, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχές άνω των 18, γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20. Όρους διαγωνισμού θα βρεις στο www.frontstage.gr. 11.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο αυτή την εβδομάδα. Κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής που μας έρχεται. Καλή σου επιτυχία και δυνάμωσε, γιατί έρχονται Black Sabbath. Paranoid, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: The Logical Song, η Supertramp και αμέσως μετά ο αγαπημένος Γιάννης Λεωνάκης. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ελπίζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θα λογώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Φτάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Προφυλακίστηκαν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νέα απάτη με δίθεν μήνυμα από το Netflix οδηγεί σε link που κλέβει τραπεζικά δεδομένα. Καταραίουν οι γεννήσεις στην Ελλάδα, μειώθηκαν κατά 44% σε μία 20ετία. Ο Παναθηναϊκός έδεσε το Χουάντσο με νέο συμβόλαιο στο 2030. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Καλοκαίρι 2026 δεν είναι όνειρο κι ας είμαστε ακόμα στην πόλη. Είναι Τετάρτη. Τετάρτη μεσημέρι, 15 έχει σήμερα ο Ιούλιος. Τελειώνουν σιγά σιγά οι μεγάλες συναυλίες φεστιβάλ. Απόψε με Cure στο Eject Festival στο ΟΑΚΑ. Σάββατο πλατεία νερού με Σάββατον. Έρχονται οι Godsmack. Φτάνουμε σιγά σιγά στον Αύγουστο. First day of the rest of your life. Brian Molko, Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

φιλοσοφείς και εσύ κάθε φορά που το ακούς. All we are is dust in the wind. Αλήθεια είναι. Όμως μέχρι τότε ζήσε το δυνατά όλο μέχρι το τέλος. Smooth Carlos μεσημέρι Τετάρτης 19 μετά τις 12. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: πάντα το άκουγα σαν τραγούδι της παρέας. Nickelback, How You Remind Me, στο Red 96,3, 26 μετά τις 12. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου μέχρι τις 3, χορηγός εκπομπής η Vodafone. Χάλασε το κινητό σου, την πιο λάθος στιγμή σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Cranberries, Doors αμέσως τώρα. Ρίξε και ένα χρηματοκιβώτιο. 11.000 είναι αυτά.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρετοβλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
5: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
11: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
12: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αν κυλάει στο αίμα σου,
16: είναι Red 96,3.

Ήταν αλλιώς, με την άποψή του, τη διαφορετικότητά του. Είχε όλους τους λόγους να πει ο κόσμος περίεργος, παράξενος, όταν είσαι κι εσύ. Morrison Doors, μεσημέρι Τετάρτη στο Red 96,3. Απόγευμα Παρασκευής, χρηματοκιβώτιο Παρασκευής. 11 χιλιάρικα παρακαλώ μετρητά. Μπες στο διαγωνισμό με ένα μήνυμα, με λίγη τύχη, η Μέρη Μαργέλη θα σε καλέσει. Λίγο μετά τις 4, απόγευμα Παρασκευής. Παίξε και τώρα, win. Αποστολή στο 1960, MediaTel κόστος SMS, 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. frontstage.gr, redfm.gr, οι όροι διαγωνισμού. My Mortal, Evanescence. Αγγιλάς το αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και η ώρα όποιο φέρει την Πόλαντ. Έγραψαν το In the Army Now. Το διασκεύασαν οι Status Quo. Το διασκεύασαν και οι Σάμπατον. Οι Σάμπατον και οι Σάββατας εμφανίζονται αυτό το Σάββατο στο Release Festival, το οποίο έδωσε μαγικές στιγμές σε όλους μας. Αξέχαστες εμφανίσεις, sold out πολλές από αυτές. Οι Σάμπατον και οι Σάββατας, αλλά και η Έπικα, θα είναι λοιπόν στην Πλατεία Νερού αυτό το Σάββατο για το επαιτειακό φινάλε 10 χρόνων Release Festival Πλατεία Νερού. Γιάννης Λεωνάκης εδώ, χορηγός εκπομπής Vodafone. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο. Σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για εσένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία.

0: Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crown Lands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στις ΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χτυπήσαμε αμερικανική αεροπορική βάση στην Ιορδανία, λέει η Τεχεράνη. Σύρινες συναγερμού για τέταρτη νύχτα στο Μπαχρέιν εν μέσω αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Αποχωρήσεις και χάος στο ΣΥΡΙΖΑ έμειναν με 20 βουλευτές. Αγγλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αποκαλύπτουν επαφές με τη ΧΑΛ για τον Τσολάκη. Ηλιοφάνεια και 37 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει την Παρασκευή 11.000 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Καλό μεσημέρι Τετάρτης και πάλι 9 μετά τη μία, 15 Ιουλίου. Εχθές οι Florence and the Machine μάγεψαν το ACA Eject Festival. Σήμερα με Matt Berninger, το National, Nothing But Thieves, Headliners, τους The Cure. Cure Love Song στο Eject με το Red 96,3. Αγγλιά στέμα σου. Είναι Red.

είχε πει, το είχε πει ο τεράστιος ηθοποιός Δημήτρης Χόρν. Όταν θα μιλάς για τη Μάρο Κοντού, θα μιλάς για το πρότυπο ανεξάρτητης γυναίκας. Αλήθεια είναι. Η Μάρο Κοντού το έζησε όλο το έργο μέχρι τα 90 φεύγα της. Τεράστια. Γέμισε θεατρικές, κινηματογραφικές αίθουσες, άφησε ταινιάρες πίσω της. Για πάντα. Αντωνάκη μου, για πάντα. Αλίμονο στους νέους. We are the people, empire of the sun. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Όχι πραγματικά, με 11 χιλιάρικα εξτρά στην τσέπη. Δεν θα το ζήσεις όπως το θες πραγματικά. 11 χιλιάρικα να παίξεις χρηματοκιβώτιο Παρασκευή στις 4. Ανοίγεις το Red 96,3. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12 μέχρι τις 3 χορηγός εκπομπής. Είναι η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου, τώρα υπηρεσία. Vodafone Tech Service. Κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone στο vodafone.gr. ACDC Thunderstruck.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτο βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός!
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
5: και άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ χαλαρά.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
13: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
14: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
1: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου.
15: Είναι Red 96,3.

0: Ladies and gentlemen, Guns N' Roses! Living
1: and die. Και οι Guns N' Roses είναι Red.
2: I'm Duff McKagan.
3: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Πολλοί πίστευαν στους Γάλλους όπως και εγώ. Τελικά όμως δικαιώθηκαν όσοι έβλεπαν Ισπανία στο τελικό απόψε στις 10. Αργεντινή, Αγγλία. Τι λες, τι βλέπεις. Χρηματοκιβώτιο 11 χιλιάρικα αυτή την Παρασκευή. Αυτό βλέπω στο Red 96,3 στις 4 το απόγευμα. Η Μέρη Μαργέλη καλή. Εσύ θα απαντήσεις στα 5 πρώτα χτυπήματα και θα πεις το σωστό ποσό. 11.000. Win αποστολή στο 19.600. Mediatel κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμίστης ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr, redfm.gr. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Knocking on Heaven's Door. Original. Bob Dylan. Αν κυλάς θέμα σου, είναι Red.

0: Χήρα η μεσημέρι Τετάρτης, 15 Ιουλίου, ζέστη στην πόλη, 32 τώρα στο Μαρούσι, 35 πιο μετά, είναι τέλεια. Πιο μετά, Eject Festival, Matt Berninger, Nothing But Thieves, The Cure, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου μέχρι τις 3 και στο Eject. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone, οι πιο σημαντικές στιγμές της ημέρας. Χρειάζονται μια σύνδεση που μπορείς να εμπιστεύεσαι. Από μια κλήση στους δικούς σου ανθρώπους μέχρι το επόμενο βίντεο που θα ανεβάσεις ή το email που πρέπει να σταλεί τώρα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια στη συνολική εμπειρία στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Κάθε βελτίωση στο δίκτυο έχει αξία μόνο όταν κάνει καλύτερη τη δική σου εμπειρία. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο Vodafone.gr. Use somebody. Kings of Leon.
1: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
2: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
3: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πόβο, καταπληκτικά.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
5: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
6: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα.
4: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
3: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
4: Σωστός ο παίχτης.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο,

0: να σε, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

μεσημέρι Τετάρτης, 4 μετά τις 2. 15 έχει ο Ιούλιος, 16 και σήμερα για τον Αύγουστο. Το καλοκαίρι είναι εδώ και δεν περιμένει. 11 χιλιάρικα χρηματοκιβώτιο. Ανοίγει το ρε 96,3. Παρασκευή στις 4. 11 χιλιάρικα και έφυγες.

υπάρχει αυτό το μέρος. Χάνεις την αίσθηση του χρόνου αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα. Παιχνίδι με όλα. House of the Rising Sun. Eric μεσημέρι Τετάρτης. Στο Red 96,3. Στις 10 το βράδυ λύνουν τις ιστορικές τους διαφορές. Άγγλοι-Αργεντίνοι. Στις 10 θα είμαι Eject, The Cure, Blondie, Maria. Αν κλαίσεις το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανέβηκε ένα AI βίντεο προπονητής ο Τόμας Τούχελ. Ο Χάρι Κέιν, ο Μπέλιγχαμ φοράνε τα χακί τους, παίρνουν διαταγές κατευθείαν από τη Μάργαρετ Θάτσερ για το νέο πόλεμο των Φόκλαντ, Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Βέβαια, καλό είναι αυτή η πλάκα να τελειώσει κάπου εδώ, γιατί αυτή η μπάλα είναι γιορτή και είναι και παγκόσμια. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Χάλασε η συσκευή σου τώρα? Υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται από 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Smells like Teen Spirit Nirvana.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για σου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύγχρονη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
13: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
14: Red Morning Show.
15: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
14: It's Red. It rocks.
15: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

11.000 ευρώ δίνει το χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή στο Red 96,3. Παίξε και τώρα με το μήνυμά σου και μέχρι τις 4 το απόγευμα Παρασκευής, μετά να περιμένεις τηλέφωνο από τη Μέρη Μαργέλη. Πολύ καλή επιτυχία. Win. Αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Δικαίωμα συμμετοχής σε άνω των 18. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση ορδιαγωνισμού. Frontstage.gr. FM.gr. Living on a prayer. Bon Jovi. Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου από τις 12. Αγγλιά στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένα δίλημα. Αργεντινή, Αγγλία ή The Cure. Στο Eject θα σε βρω λίγο πιο μετά, γιατί το μεγάλο τελικό θα τον ζήσουμε. Τους The Cure δεν ξέρω αν θα τους ξαναδούμε. Είμαι ο Γιάννης Λεουνάκης, στην παρέα σου εδώ, 13. Χορηγός εκπομπής είναι η Vodafone. Είτε βρίσκεσαι στην πόλη, είτε ταξιδεύεις, θέλεις το ίδιο πράγμα. Μια αξιόπιστη εμπειρία δικτύου. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει διαρκώς την εμπειρία που προσφέρει στους συνδρομητές της. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Umlaut, σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση δικτύου κινητής στην Ελλάδα από το 2023. Τόσο στη συνολική εμπειρία, όσο και στις υπηρεσίες φωνής και δεδομένων. Αξίζει να μάθεις περισσότερα στο vodafone.gr. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι 15 χρόνια, 9 με 15 Ιουλίου. Θερινό Σινεμά Ριβιέρα, να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την ταινία που επιθυμείς, στέλνοντας ονοματεπώνυμο, το τίτλο της ταινίας που θες να δεις στο info@redfm.gr. Το Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι επιστρέφει για 15η συνεχόμενη χρονιά για 7 σημεία βραδιές. Η διοργάνωση του freecinema.gr. Sweet Home Alabama στις 3, Παναγιώτης Μπιχαλαριάς. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις. Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφίες, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα, Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
6: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
7: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
8: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Ένα τεράστιο μπράβο στην Πινελοπάρα μας. Τρέλανε τους Μετάλλικα κυριολεκτικά. Το cover της στο The Unforgiven το ξεχώρισαν ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές για τον διαγωνισμό Get the Reloaded Out με αφορμή την επανέκδοση του άλμπουμ. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Την ακούς στον Red 96,3 10-12 Δευτέρα με Παρασκευή, 13 το Σαββατοκύριακο. Ακούς και πάνω για τη Μιχαλαριά, 3-6 ζωντανά. Τετάρτη μεσημέρι, Red Κομματάρες, καλώς σε βρήκα.

Somebody told me, πως θυσίως φτάσαμε στα μέσα του μήνα. Να ετοιμάζεται η νέα φουρνιά διούχων. Ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Άντε να πάρουμε σειρά κι εμείς. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα 36 και σήμερα ζωντανά. 11.000 ευρώ μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή. Δήλωσε τώρα συμμετοχή.

0: Nightmare για την Γαλλία, ο χθεσινός ημιτελικός. Με το 0-2 η Ισπανία κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον τελικό του Μουντιάλ. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Χορηγός η Κοσμότε Telecom. Με το Box δεν χρειάζεται να κάνεις μελέτη προσφορών, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις το Δηληδάρα από τη χαρά σου, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Την Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο και κερδίζεις 11.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Queen, Another One Bites the Dust, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
6: Αυτός είναι ο σκοπός!
5: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε
6: και άντε και φυλάκια.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
14: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
15: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
14: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
15: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
14: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
16: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
18: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
19: Red Morning Show.
0: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Abath είναι Ρεν.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Ρεν.

Δευτέρος είναι τελικός απόψε για το Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή. Για δώσε πρόβλεψη. Ρεντ 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Στέλνεις τώρα win στο 19600. Έτσι δηλώνει συμμετοχή για να παίξεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. 1,36 κόστος SMS. 2,14,2,14,80,20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή. frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Την Παρασκευή στις 4 σημερί κληρώνει και τηλεφωνεί για 11.000 ευρώ. Win τώρα στο 19600. Led Zeppelin, Hold All the Love. Αγγιλάει στο αίμα σου είναι ρετ φυσικά.

0: που ανεβασμένα τα μποφόρ σήμερα, πάντως η ζέστη, Other Side, Red Hot Chili Peppers, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, σε βάζω τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Φαντάσου να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Markthal, έπειτα να διασχίζεις μια από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam, η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας, σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Τετάρτη μεσημέρι, Red κομματάρες όπου είσαι, Red Application, redfm.gr. Φύγαμε για tonight, Ρίμον, Red 96,3.
1: Δεν αντέχεις χωρίς metal. Βρίσκεις το ψηφιακό ραδιόφωνο Red Metal στο redfm.gr και ακούς όλη μέρα, κάθε μέρα το heavy metal που αγαπάς.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
15: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

Ένας ακόμα ύμνος στο Μερέντι 96,3. Pink Floyd, Another Break in the Wall. Τετάρτη μεσημέρι, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, το βραδάκι στο ΆΚΑ, έτσι. Eject Festival. Η Cure θα είναι εκεί. Μετά από 7 χρόνια ξανά στη χώρα μας. Και το εκπληκτικό είναι ότι ενώ διανύουν την 5η δεκαετία τους, βρίσκονται σε έξοχη κατάσταση. Friday I'm in Love, Μερέντι 96,3.

0: Με τους Cure απόψε στο ΆΚΑ. Σιγά σιγά όμως πάμε και στο φινάλε του release στην πλατεία νερού το Σάββατο 25 Ιουλίου, η Σάββατον και η Σάββατα Τζίκη. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, κορυγός η Κοσμοτέ Telecom. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Τετάρτη μεσημέρι, Παρασκευή παίζεις χρηματοκιβώτιο στις 4 για 11.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Deep Purple, Smoke on the Water. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
12: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

REM, Losing My Religion, Red 96,3. Και για να ακριβολογούμε, δεν χάνεις την πίστη σου, χάνεις την εμπιστοσύνη σου σε ηθική αξίες. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα και Win τώρα στο 19600. Δηλώνει συμμετοχή, παίζεις χρηματοκιβώτιο μεθαύριο, Παρασκευή, στις 4 για 11.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 2.14.2.14.80.20 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Win τώρα στο 19600, 11.000 ευρώ. Παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Disturbed. Hello.

0: έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση 2 και σήμερα για να παίξεις χρηματοκιβώτιο και να κερδίσεις 11.000 ευρώ. Red 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Στο Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνει ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. 11.000 μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Παίζεις την Παρασκευή στις 4 με τη Μέρη. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Πάμε για Scorpions, You and I, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
6: Προσλαμβάνεστε.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
9: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
10: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
11: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το Metal Hammer Ιουλίου είναι εδώ. Οι Savatage μιλούν σε μια μεγάλη συνέντευξη που φωτίζει κάθε κεφάλαιο της ιστορίας τους από τις πρώτες ημέρες μέχρι τη σημερινή τους επιστροφή. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Sabaton, Saxon, Moonspell, Crown Lands και Left to Die, καθώς και ένα μεγάλο αφιέρωμα στα σημαντικότερα live albums όλων των εποχών. Metal Hammer Ιουλίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
2: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm.

0: Ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: It's Red. It rocks.
2: Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Πάντως μέχρι το τέλος της εβδομάδας βλέπω τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, 33 με 35 Κελσίου. Τετάρτη απόγευμα, Red 96,3. Καλησπέρα και πάλι. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, 36 και σήμερα ζωντανά. Παίζεις χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή. Το ποσό είναι μεγάλο, 11.000 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Ένα τηλεφώνημα αρκεί για να αλλάξει το καλοκαίρι σου. John Jett, I hate myself for loving you. Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

τώρα μόλις το διάβασα, η Κίνα προχωράει σε απαγόρευση των ψηφιακών συντρόφων. Γιατί σου φαίνεται περίεργο? Είναι μια πραγματικότητα πια. Πάντως έτσι ανοίγει και μια παγκόσμια συζήτηση για τα όρια της τεχνολογίας, για την προστασία των παιδιών και γενικότερα για τον έλεγχο του διαδικτύου. Ρέντε 96,3, Τετάρτη απόγευμα. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. 3-6 και σήμερα ζωντανά. 6-9-89-63-963. Σου δίνω Red Viber, Red WhatsApp για να σχολιάσεις, να στείλεις μήνυμα. Την Παρασκευή χρηματοκιβώτιο. Παίζεις για 11.000 ευρώ. 20 years placebo, Red 96,3.

0: Παρότι είμαστε στα μέσα του Ιουλίου, με την κίνηση στους δρόμους της πόλης το απόγευμα της Τετάρτης θα βλέπω κάπως σκούρα τα πράγματα. Ρέντε 96,3, ρέντε δυνατά και στη διαδρομή. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Τελεκόμ φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr / Telecom The Road Show. Την Παρασκευή, θυμίζω, παίζεις χρηματοκιβώτιο. Πολύ μεγάλο το ποσό. 11.000 ευρώ δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Blair Song 2. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με Red Bull Latsia, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change. Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια!
7: Ωραία! Και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style. My Notos.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
10: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
15: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
16: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
17: Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
19: The one, the only, Metallica.

Knock My Sharona στον Red 96,3 και Win στο 19600. Θυμίζω, στέλνεις SMS για να δηλώσεις συμμετοχή να παίξεις χρηματοκιβώτιο αυτή την Παρασκευή για 11.000 ευρώ. 1.36 κόστος SMS, 214-214-8020, γραμμή υποστήριξης, άνω των 18 συμμετοχή, frontstage.gr και redfm.gr για τους όρους του διαγωνισμού. 11.000 ευρώ την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο. Win τώρα στο 19600, Red 96,3.

0: Με καλές εικόνα. Φαντάζομαι Boat on the River από τους Sticks στον Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα με Παναγιώτη Μιχαλαριά από τις 3. Μέχρι και τώρα, χορηγός η Cosmote Telecom. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος και λέγεται Box. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες 2 ώρες στο μικρόφωνο του Red. Παναγιώτης Μιχαλαριάς αύριο 3 το μεσημέρι ξανά. Μεθαύριο όμως Παρασκευή στις 4 παίζεις χρηματοκιβώτιο 11.000 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Wicked Game Him. Καλή συνέχεια.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω συνέχεια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά. Φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
14: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι.
8: Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαρια πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.

0: Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
1: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
2: Release Athens 2026, Σάββατο, 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αρχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί, εδώ είμαστε. It's my life, Bon Jovi, Red 96,3 Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου, Τετάρτη απόγευμα, 6 με 8. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, όπως κάθε μέρα. Πώς πάει σήμερα, παιδιά? Θα μου τα πείτε βέβαια στη συνέχεια στο Viber που μιλάμε κάθε μέρα, 6980-963-963. Και η Bon Jovi εννοείται ότι είναι Red 96,3, όπως και η Linkin Park βέβαια, που έρχονται τώρα. Numb στο Red 96,3. Scorpions αμέσως μετά, In Trance. Καλησπέρες.

Athens Scorpions in Trance. Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα, 15 Ιουλίου σήμερα, 6 και 20 σε λίγο, με πολλή κίνηση αυτή την ώρα στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στην Κηφισία σε αναθμήματα και ιδιαίτερα ψηλά, Χαλάνδρη, Μαρούση κτλ. Στον Κηφισό ανατμήματα πάει το πράγμα, αλλά γενικά μέχρι στιγμής περπατάει. Στην Παραλιακή και κοντά στο Φλίσβο γίνεται χαμός και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Γιάννης Γιακουμά 668, Red 96,3, συναυλίες φυσικά. Εννοείται όλες αυτές τις μέρες, Florence and the Machine, Νοάκα, χτες, σήμερα, Cure, χαμός γίνεται. Kamas You Are, έρχονται οι Nirvana στο Red 96,3, καλησπέρες. Τετάρτη 15 Ιουλίου, 6 και 20 σε λίγο, Viber για μηνύματα 6980 963 963.

0: Smith in Red.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Είναι η Subways, τέλειο 6.25, Red 96.3, Τετάρτη απόγευμα, 15 Ιουλίου, χορηγός μαζί μου Nova. Έχεις σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε και πράξη, δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Έχουμε να ακούσουμε πολλά στη συνέχεια. Έρχεται χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, μην νομίζεις, μεθαύριο, Τετάρτη, σήμερα, Παρασκευή, 4 η ώρα κληρώνει 11.000 ευρώ. Έρχονται όμως και Joan Jett τώρα στο Red 96.3, Rimon, Aerosmith, Supertram, REM. Όλα εδώ, Red 96.3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, καλησπέρες.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr. Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
8: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
11: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
10: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
17: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
19: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
18: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
20: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
21: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
22: Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τετάρτη απόγευμα, 6 και 37, Γιάννης Γιαγουμάκης εδώ, Red 96,3, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, Super Classic Breakfast στην Αμέρικα από του Super Trump και το Μουντιάλ στην τελική του φάση απόψε, Αγγλία-Αργεντινή, μία από τις δύο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία στον τελικό την Κυριακή. Όλα ανοιχτά και απόψε και την Κυριακή βέβαια στον τελικό. Όλα ανοιχτά και στο χρηματοκιβώτιο που είναι μεθαύριο, κληρώνει εδώ, στο Red 96,3 στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή. Στις 4 και κληρώνει 11.000 ευρώ. Το θέμα είναι, και για το Μουντιάλ το λέω αυτό, αλλά και για το χρηματοκιβώτιο, να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Για το χρηματοκιβώτιο, για να είσαι μέσα στο παιχνίδι, στείλε τώρα WIN στο 19600. Είναι απλό και πανεύκολο, στέλνει τη λέξη WIN στο 19600. Media Tel 1,36 ευρώ είναι τελική τιμή, γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Και όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στέλνεις WIN στο 19600 και ποιος ξέρει, την Παρασκευή μπορεί τα 11.000 ευρώ να γίνουν δικά σου. Aerosmith, Dream On, Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea. Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Αυτή είναι η Ρίμον Supergirl Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα 15 Ιουλίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Βλαδίμηρος και η Βλαδιμήρα. Χρόνια πολλά. Αν γιορτάζει σήμερα ή αν έχει γενέθλια και αν έχει κάποια άλλη γιορτή, θα την ανακάλυψω σε λίγο. Πάρα πολύ κίνηση ακόμα και τώρα. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην κάθοδο του Κηφισού, αλλά στο χαμηλό κομμάτι εκεί προς την παραλία, στη δε παραλιακή. Πραγματικά πολλή κίνηση στην Ποσειδόνος, περίπου από το νέο Φάληρο μέχρι το παλιό Φάληρο, πάρα πολλά αυτοκίνητα και κάτι λίγα αυτή την ώρα στο κέντρο Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας κτλ. Και στην Κηφισίας βέβαια, ανατμήματα. Χορηγός μαζί μου, Nova. Η καθημερινότητα γίνεται πιο εύκολη όταν έχεις όλα όσα θέλεις σε μία μόνο λύση. Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη με το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Χρηματοκιβώτιο, θυμίζω. Έρχεται μεθαύριο πια, 15 Ιουλίου σήμερα, 17 είναι η Παρασκευή. 4 η ώρα κληρώνει 11.000 ευρώ, κανόνισε για την κλήρωση και έρχονται I Will Survive, Cake, Calabro Control, Joan Jett and the Blackhearts, Red 96,3.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για σου ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
8: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
7: Αυτό είναι σχετικό.
8: Με τι?
7: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
9: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
11: Green.
10: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
3: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
2: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
5: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
4: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Εδώ είμαστε. Narcotic Liquido και Red 96,3 Τετάρτη απόγευμα 15 Ιουλίου 7 και 10. Γίνεται χαμός στους δρόμους αυτή την ώρα και στην Κατεχάκη και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη και πάνω, αλλά και στην κάθοδο από την Κατεχάκη και κάτω. Στην Παραλιακή συνεχίζεται η πολλή κίνηση επίσης, στην Ποσειδώνος. Στον ίδιο τον Πειραιά έχει πάρα πολλή κίνηση. Επίσης, Βασιλής Σαμαλίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού κτλ. Σε όλα αυτά τα σημεία. Στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο συνεχίζεται επίσης η πολλή κίνηση. Καλά, αυτή η άνοδος της Κηφισίας δεν παίζεται τώρα. Όπου και αν είσαι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963. Έχουμε και τα ωραία βέβαια. Σήμερα η Cure στο ACA Love Song. Η Cure Red 96,3. 7 και 10. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ. 6 με 8. Viber για μηνύματα 6980-963-963. Evanescence αμέσως μετά. Θα σου πω και τι γίνεται αμέσως μετά με τους συντρόφους, ερωτικούς συντρόφους AI, τους εικονικούς όπως λένε ερωτικούς συντρόφους. Άλλο θέμα από εκεί. Αμέσως μετά εδώ.

Τέλειο, My Immortal Evanescence. Δεν πιστεύω να μελαγχόλησες, ε. Είναι ο Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, 15 Ιουλίου, 7 και 4. Το θέμα AI, τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά όχι AI αυτό που λένε, θα ρωτήσω το φιλαράκι μου να μου πει τι γίνεται με αυτό το θέμα. AI, ερωτική σύντροφη. Ένα θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Όμως η Κίνα είναι η πρώτη χώρα, ή μάλλον η πρώτη μεγάλη δύναμη, που παίρνει μέτρα και σχεδόν απαγορεύει τους εικονικούς ερωτικούς συντρόφους. Μπαίνει κόσμος εντωμεταξύ στα social media και γράφει διάφορα για αυτή την απαγόρευση. Γράφουν, ας πούμε, δεν μπορώ να αποδεχτώ το γεγονός ότι ο εικονικός αγαπημένος μου θα με εγκαταλείψει για πάντα. Άλλο, έχει γίνει μέρος της ζωής μου, πνευματικό στήριγμα έχει ριζώσει στα βάθη της καρδιάς μου. Άλλο σχόλιο, για μένα είναι σαν μέλος της οικογένειάς μου ο άντρας που αγαπώ. Τον αγαπώ τόσο πολύ, τον εικονικό AI σύντροφο, έτσι. Όμως σήμερα μου ανακοινώνουν ότι θα εξαφανιστεί και διάφορα άλλα τέτοια. Γίνεται χαμός με τις πλατφόρμες. Και μια μελέτη εδώ που έχει βγει από την Common Sense Media λέει ότι σχεδόν 3 Αμερικάνοι έφηβοι στους 4 έχουν ήδη δοκιμάσει ερωτικούς συντρόφους φτιαγμένους από την τεχνητή νοημοσύνη για συζητήσεις, όπως είναι τα chatbot που προσφέρουν οι πλατφόρμες Character AI, Replica και νόμοι και διάφορα άλλα τέτοια. Βέβαια υπάρχουν και τα avatar που κάνουν διάφορες δουλειές. Μου φαίνεται θα ήθελα και εγώ ένα avatar να οδηγεί το αυτοκίνητο να ανεβαίνει το Κηφισό. Αυτό θα ήταν πραγματικά μια πολύ καλή ιδέα. Αυτό είναι μαρτύριο, να ανεβαίνεις να κατεβαίνεις τον Κηφισό, ενώ ένα avatar το πληρώσουμε, ρε παιδί μου, κάτι να κάνουμε. Κατάργηση, λέει, των ερωτικών AI συντρόφων στην Κίνα. Τι γίνεται από κάτω? Επανάσταση. Αυτή είναι η News Uprising, Red 96,3, Γιάννης Γιακουμάκης, 6 με 8, καλησπέρες.

0: WhatsApp, η Fordon Blondes, Red 96,3, Τετάρτη απόγευμα, λίγο πριν τις 7.30. Με WhatsApp έχει γίνει κλασικό πια. Πάρα πολύ κίνηση έχει στο Πειραιά αυτή την ώρα. Γεια σου Γιώργο με την παρέα εκεί που στέλνεις μήνυμα από το Πειραιά. Σε άλλα νέα, η Grand Prix της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, 9 με 11 Οκτωβρίου. Εκεί θα εμφανιστούν μεταξύ άλλων οι Killers, που τους ακούμε συχνά εδώ, και η Lana Del Rey. Βέβαια και άλλοι εμφανίζονται εκεί, Goo Goo Dolls, Mark Ronson, DJ Snake και διάφοροι άλλοι. Killers φοβεροί, έτσι. 9 με 11 Οκτωβρίου, Grand Prix Φόρμουλα 1, Σιγκαπούρη, οπότε το νου σας. Χορηγός μαζί μου, Nova. Εύκολη. Πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητα όταν έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Το σκέφτηκε η Nova, το έκανε πράξη με το Nova More, νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ σταθερή και κινητή. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μαθαίνεις περισσότερα στο nova.gr. Θυμίζω, χρηματοκιβώτιο έρχεται μεθαύριο. Πλησιάζουν, περνάνε οι μέρες. Μεθαύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 4 η κλήρωση. 11.000 ευρώ, κανόνισε έτσι. Bon Jovi, Muddy Waters, Guns N' Roses, Police. Έρχονται. Red 96,3 λίγο πριν τις 7.30. Τετάρτη απόγευμα, 15 Ιουλίου.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Δε μου λες βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη των μισιών.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
13: Τάπα Σούρος, Πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
19: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
20: Red Morning Show.
21: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Τέλειο, πραγματικά τέλειο. Don't cry, Guns N' Roses. Εδώ είμαστε, Red 96,3. 20 λεπτά πριν από τις 8, Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8 εδώ όπως κάθε απόγευμα. Απόψε ο αγώνας Αγγλία-Αργεντινή στις 10. Είναι ο άλλος ημιτελικός. Τη μία ομάδα του τελικού την ξέρουμε ήδη. Είναι η Ισπανία. Για να δούμε ποια θα είναι η δεύτερη. Δεν ξέρω τι υποστηρίζεις ακριβώς ή τι προτιμάς, ποια συμπαθείς. Ισπανία, Γαλλία που έχασε χτες 2-0 από την Ισπανία. Αργεντινή ή Αγγλία για απόψε. Ή μπορεί να μην ασχολείσαι καθόλου με το Μουντιάλ. Φαντάζομαι όμως ότι τα 11.000 που είναι στο χρηματοκιβώτιο την Παρασκευή, δηλαδή μεθαύριο, εδώ στο Red 96,3 είναι μια άλλη κατάσταση. Δεν νομίζω να μην σε ενδιαφέρει. 11.000 ευρώ στις 4 την Παρασκευή η κλήρωση. Οπότε μπες στο παιχνίδι από τώρα. Είναι πανεύκολο. Στέλνεις τη λέξη Win στο 19600. Είναι Mediatel. 1,36 το ευρώ. Τελική τιμή. Γραμμή υποστήριξης 214-214. 80-20 και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στείλε το μήνυμα απόψε για να είσαι μέσα στην κλήρωση. Win στο 19600 και αν το στείλεις σήμερα και κερδίσεις, θα μου στείλεις μήνυμα την Παρασκευή μετά την κλήρωση, εδώ 6 με 8 το απόγευμα στο Red 96,3, για να μου πεις ότι κάτι τέτοιο, ότι σε έφτιαξα. Muddy Waters, Money's Boy, Red 96,3. Ooh, yeah. Everything.

0: Τι απόγευμα, 12 λεπτά περίπου πριν από τις 8, Τετάρτη 15 Ιουλίου σήμερα. Σήμερα νομίζω γιορτάζει και ο Κήρυκος, πέρα από το Βλαδίμηρο και τη Βλαδιμήρα κτλ. Ξανά χρόνια πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν ή έχουν γενέθλια σήμερα 15 Ιουλίου, στην καρδιά του μήνα, έτσι. Πάντα με Ρέντε 96,3. Χορηγός μαζί μου Νόβα. Η Νόβα με το Νόβα Μορ κάνει την καθημερινότητα πολύ πιο εύκολη, γιατί έχεις όλα όσα χρειάζεσαι σε μία μόνο λύση. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση στο Nova More που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέρει υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Γιώργος Αποστόλου στις 8 για τη συνέχεια. One way or another, Blondie, Dance with somebody, Mando Diao έρχονται. Red 96,3. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Thanks για τα μηνύματα. Αύριο στις 6 το απόγευμα, 6 με 8, τα λέμε εδώ στο Red 96,3. Bye.
1: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στέλνω στη μέση και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Release Athens 2026, Σάββατο 25 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+, για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουλίου διαβάζεις Savatage. Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος μιλούν για ολόκληρη τη διαδρομή τους, τις κλασικές ηχογραφήσεις, την κληρονομιά τους και τη μεγάλη επιστροφή τους στη σκηνή σε μια συνέντευξη που τα καλύπτει όλα. Ακόμα, Sabaton, Saxon, Moonspell, Crownlands, Left to Die και όλη η επικαιρότητα του μήνα με τις σημαντικότερες κυκλοφορίες, συναυλίες και εξελίξεις από τον κόσμο της σκληρής μουσικής. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,

Προσπαθώ να μην κάνω το αστείο με τον Harry Kane όταν παίζει το Rock You Like a Harry Kane, τον Scorpions. Όμως τι να κάνω που πέσκασε πάλι το κομμάτι σήμερα που έχουμε και τον ημιτελικό με την Αργεντινή και την Αγγλία. Μην με ρωτήσετε με ποιον είμαι. Έχω μια συμπάθεια στους Άγγλοι γενικότερα, γιατί έχω και φίλους Άγγλοι. Αλλά ποιος δεν θέλει τώρα να δει ένα τελικό Αργεντινή-Ισπανία να γίνει χαμός έτσι. Γιατί ακούγεται αλλιώς, ρε παιδιά, ξέρω εγώ τώρα, ακούγεται Αγγλία-Ισπανία είναι σαν τελικό Euro. Ενώ τώρα να παίξει Αργεντινή με την Ισπανία ακούγεται πιο καλό. Δεν ξέρω. Έχω πρόβλημα μεγάλο και νομίζω θα το λύσω το βράδυ πηγαίνοντας σε μια Ιρλανδέζικη pub για να μου το λύσουν οι Ιρλανδοί, οι οποίοι ξέρω πολύ καλά ποιον υποστηρίζουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, με όλα αυτά έχουμε φτάσει την Τετάρτη, 15 Ιουλίου του Σωτήρια του 2026. Είναι ο Ρέντε 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου και Black Betty, Ram Jam αμέσως τώρα.

Κυρία και Hot και Chili και Peppers, είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου. Φάγαμε και το πρώτο κομμάτι, το πρώτο 15 του Ιουλίου. Δηλαδή το καλοκαίρι τελειώνει. Μάλιστα, ναι. Καλά, δεν το λέω και έτσι τώρα, γιατί βασικά μέχρι να τελειώσουμε και με όλες τις συναυλίες έχουμε και Cure σήμερα. Με πάρα πολύ κόσμο εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας ερχόμενος, τους έβλεπα, τους ζήλεψα. Έχουμε καιρό λοιπόν, έχουμε και ένα ολόκληρο Αύγουστο μπροστά μας σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά εννοείται ότι όταν μιλάμε για τέλος καλοκαιριού πρέπει με κάποιο περίεργο τρόπο να ακούμε οπωσδήποτε Wake Me Up When September Ends από το Green Day. Καμία σχέση δεν έχει με το καλοκαίρι το κομμάτι αυτό. Έχει να κάνει με το θάνατο του πατέρα του ανθρώπου. Αλλά παρόλα αυτά, για κάποιο λόγο έχει επικρατήσει ότι με το που περνάμε 15 Αυγούστου, σκάει αυτό το κομμάτι. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας.

0: Καναδός Μπέαν Άνταμς στον Red 96,3 σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου του 2026. Έλεγα να σας δώσω ραντεβού για το βράδυ κατά τις 10 να τα πούμε σε ένα φοβερό κλαμπ μπαρ που θα παίξω, αλλά επειδή θα έρθει κανένας, ούτε εγώ θα πάω, λέω να μην το κάνουμε, γιατί έχει σήμερα το μάτς Αργεντινή-Αγγλία και νομίζω πως το αφήνα λέμε ότι αυτό θα το δουν στην τηλεόραση σε όλο τον πλανήτη, θα γίνει Uber καρα viral, εννοείται αυτό. Είπαμε λοιπόν ότι στη συνέχεια πάμε για Crying από Aerosmith και μετά Google Rock και από Queen Super Classics στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με Red Bull Latsia, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. Win στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
7: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε εβδομάδα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Τετάρτη 15 του μήνα μας εβδομάδα. Και ναι, και εγώ ως Κυψελιώτης το ένιωσα, παιδιά, χτες το βράδυ αυτό με τη φάση με το μετροπόντικα που κουνηθήκαμε. Δεν κατάλαβα τι ήταν. Λέω, σεισμός δεν είναι, ρε παιδιά. Τόσο θερμός άντρας μόνος μου σπίτι να είμαι, δεν νομίζω ότι είμαι. Οπότε καταλάβαινα ότι κάτι τρέχει περίεργο, αλλά λέω πάλι. Επειδή έβλεπα και μια περίεργη σειρά στην τηλεόραση, έλεγα μήπως ήταν πολύ έτσι, immersive. Όχι, δεν ήταν, ήταν αυτή η φάση που έγινε με τις πολυκατοικίες στην Κυψέλη, που όλοι νιώσαμε αυτές τις δονήσεις και κάποιες μάλιστα είχαν και ζημιές. Μακάρι να μην έχουμε περισσότερα, γιατί θυμόμαστε τι είχε γίνει τότε με το περίφημο το μικρό εκείνο περίπτερο που είχε κυριολεκτικά βουλιάξει την Πανεπιστημίου στις πρώτες προσπάθειες του Μετροπόντικα. Radioactive και Imagine Dragons στον Red 96,3. Εδώ είμαστε λοιπόν, αν κυλάς το αίμα σου είναι Red, προχωράμε.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μπόλαντ, καθώς ξεκίνησε πάλι το πατηρντή στον Περσικό κόλπο εκεί με την Αμερική και το Ιράν. Μια μέρα αγαπιούνται, μια μέρα μισούνται αυτοί οι άνθρωποι. Περίεργο πράγμα. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το πληρώνουμε εμείς τα βενζινάδικα. Τέλος πάντων. Τετάρτη λοιπόν, 15 του μήνα, μεθαύριο Παρασκευή, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και δίνει 11.000 ευρώ. Στέλνετε Win 1900 για να δηλώσετε συμμετοχή και να κάνετε σχετικό τηλεφώνημα email με λίγη τύχη σε εσάς, να πατήσετε σωστά 11.000 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελικώσετε στο SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FPA πλέον τέλος του τρεπτών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόζεται χρηματιστή σε ΕΠ. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση και ότι η όρη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη στο frontstage.gr. Είναι ο Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια με Riders on the Storm από Doors. Αν κυλέσει το αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
2: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
3: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
4: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
1: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
5: Release Athens 2026. Σάββατο, 25 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Σάββατον. Σάββατατζ, έπικα, στην αυλαία των 10 χρόνων του Release Athens. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, www.releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
8: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
9: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
12: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Η Godsmack για πρώτη φορά ζωντανά στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal μουσικής των τελευταίων 30 ετών, με μια απίστευτα επιτυχημένη καριέρα και αμέτρητα hits, έρχεται επιτέλους στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία την 5η 23 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Opening Act is 649. Προπόληση εισιτήριων more.com. Πληροφορίες detoxevents.gr.
1: It's Red, it rocks.
9: Red 96,3.

Let It Be, Beatles, μπορεί να είναι και ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε πάρα πολύ απόψε στην Αγγλία, αν κάτι στραβώσει. Υπόψη να έχω φίλους σε διάφορα νησιά που μου λένε ότι θέλουν να χάσει η Αγγλία, όχι επειδή τη μισούν, αλλά γιατί θέλουν να κοιμηθούν απόψε. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στα νησιά από τους τουρίστες που είναι τίγκα αυτή τη στιγμή, στα Κυκλάδες και σε Ιόνιο από τουρίστες Άγγλους και στην Κρήτη βέβαια, Μάλια και τα ρέστα. Τι έχει να γίνει, έτσι και απόψε περάσει η Αγγλία στον τελικό και βέβαια την Κυριακή άμα το σηκώσει. Οπότε είναι και ένα θέμα αυτό ηθικής, όχι ηθικής, ας το πούμε τάξεως κατά κάποιο τρόπο, ώστε να μην έχουμε παρεπόμενα. Την άλλη πλευρά, ας γίνει ό,τι είναι να γίνει, γιατί σίγουρα θα είναι ματσάρι, ιστορικό παιχνίδι σήμερα, έτσι και αλλιώς, το φάντασμα του Μαραντόνα. Ναι. Παραντάι City, Ρέντε 96,3 μικρόφωνο.

0: Όπως έχω ξαναπεί στον Reddit 96,3 κάθε χρονιά που γλιτώνουμε ταινία για τον Nirvana, είναι μια καλή χρονιά και ευτυχώς κανείς δεν τολμάει να μπει στον ρόλο του Kurt Cobain. Κάτι είναι και αυτό. Από την άλλη πλευρά, παιδιά, μια και λέμε για ταινίες, αύριο ξεκινά και η Οδύσσια του Νόλαν την πορεία του στους κινηματογράφους. Ανεξάρτητα τι πιστεύει καθένας για τον Νόλαν και γενικότερα για αυτή την ταινία που δεν έχουμε δει ακόμα, οι κριτικές που έχει πάρει πάντως είναι διθυραμβικές, μιλάνε για μία από τις καλύτερες ταινίες των Νόλαν μέχρι σήμερα και αυτό απομένει να κριθεί από τον καθένα ξεχωριστά. Θα δείξει λοιπόν, θα σας πω και εγώ την άλλη εβδομάδα λογικά που θα την έχω δει τη γνώμη μου. Send me an angel, γιατί όχι, και αυτό καλό είναι, η Σκόρπιον στον Red 96,3, Τετάρτη 15 Ιουλίου.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
5: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

Peppers. Όλοι ξέρουμε ότι ο Κίντις δεν είναι το Snow, το χιονάκι το δικό μας εκεί πάνω που έχουμε στον Παρνασό που πηγαίνουμε και κάνουμε, λέμε τώρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ευτυχώς που εγκατέλειψε το άθλημα ο Κίντις και είναι καλά στην υγεία του. Φρέντε, μιλάω από τους Cure αμέσως τώρα, μιας και σε λίγο θα είναι στη σκηνή του Eject. Είναι ο Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είμαι Τετάρτη 15.

0: Από άλλο πλανήτη ο καθένας, είναι η Class, είναι οι Killers και τώρα η Evanescence στον Red 96,3. Όμως όλοι είναι Red. Τετάρτη 15 Ιουλίου του 26, την Παρασκευή μεθαύριο το χρηματοκιβώτιο ανοίγει και δίνει 11.000 ευρώ. Στέλνετε Win 1960 να δηλώσετε συμμετοχή, να κάνετε το τηλεφώνημα ημέρη, να απαντήσετε σωστά 11.000 και να πάρετε αυτό το πολύ μεγάλο ποσό. Μην διατελεκώσετε σε SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος συνδρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω των 18 και δεν έχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑ 210-92-15-776. Frostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην εκκλήρωση. Είναι ο Red 96,3, Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου, στην λίγο θα είναι εδώ Χάκος Περβανίδης και το Red Metal Before Midnight.
1: Red Metal Before Midnight. Πρέπει να το νιώσεις για να το καταλάβεις. Δευτέρες και Τετάρτες στις 11 στον Red 96,3.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στην αίθια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
2: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω κάποια πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 11.000 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
5: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Iron Maiden, Bon Jovi, Def Leppard, Alice Cooper.
1: Θέλω πάρα πολύ να ζήσω αυτή τη φουλ εμπειρία.
2: Το ήθελα πάρα πολύ. Πραγματικά είναι το όνειρό μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πόβο, καταπληκτικά.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour.
4: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
0: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
0: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. It's Red, it rocks. Red 96,3. Never made

0: Red Metal Before Midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 11 με τον Χάκο Περβανίδη. Red 96,3.
2: Red 96,3. Εδώ είμαστε βράδυ Τετάρτης 15 του Ιούλη. Το ρολόι δείχνει 11 και αυτή είναι η δική μας ώρα. Η ώρα που ανεβάζουμε την ένταση και ακούμε ορισμένα από τα καλύτερα ριφ που γράφτηκαν ποτέ. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης μαζί Δευτέρες και Τετάρτες και απόψε ανάμεσα σε άλλα θα μιλήσουμε για τους Μάστοντον και την ελληνική μυθολογία, για τους Accept που έχουν γενέθλια, για τους Frozen Crown, για τους Insomnium και άλλους πολλούς και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα classic που έχει κάτι από τον Faust του Goethe και κάτι από το Time After Time του Wells. Ο χρόνος και οι πειρασμοί που γεννά είναι το θέμα στο Caught Somewhere in Time των Iron Maiden που ανοίγει το απόψινό Red Metal Before Midnight.

Cold Summer in Time, η Iron Maiden και ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη σε όσους λένε πως οι Maiden κάνουν μια ζωή το ίδιο πράγμα και που λες ζηλεύω πολύ όσους ήταν τις προάλλες το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε δηλαδή στο Nebworth στην Αγγλία και έζησαν το Edfest, το μεγάλο αυτό φεστιβάλ που έκαναν οι Maiden για τα 50 τους γενέθλια. Κατά τα άλλα, συναυλίες από τη μία, καλοκαίρι στην πόλη από την άλλη και μέσα σε όλα και το Μουντιάλ, δεύτερο ημιτελικό σήμερα, Αγγλία-Αργεντινή το παιχνίδι. Και εντάξει, κάθε φορά που αυτοί οι δύο έρχονται αντίπαλοι, πώς να μην θυμηθείς το χέρι του Θεού, το χέρι του Ντιέγκο. Είναι απίστευτο ακόμα και στην περίπτωση των Halloween που έγραψαν ένα τραγούδι με τον τίτλο Hand of God και μοιράζονται τις μεταφυσικές τους σκέψεις. Πολλοί από εμάς το μόνο που σκεφτόμαστε όταν το ακούμε είναι τον Ντιέγκο να καρφώνει σαν άλλος βολεϊμπολίστας την μπάλα στο πλεκτό του Peter Shilton.

Hound of God, Halloween, ένα ακόμα μικρό αποτύπωμα του Sasha Gerstner, δίπλα στο επίσης δικό του Universe. Όλα αυτά στο Giants and Monsters, το τελευταίο άλμπουμ των Halloween. Και πάμε στους Σάμπατον τώρα, τους περιμένουμε τους Σουηδούς το επόμενο Σάββατο εδώ, στην τελευταία μέρα του φετινού Release Festival Ghost Division. Και μένουμε εδώ στον Red 96,3, μικρόφωνο Χάκος Πέρβα.

Αυτά τα λίγα προς το παρόν τουλάχιστον με τους Σάμπατον και τον Ghost Division. Το επόμενο Σάββατο το υπερθέαμα των Σουηδών στο release μαζί με τους Σάββατας. Θα τα πούμε σε λίγο για αυτούς, αλλά και η Επικά θα είναι εκεί, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται όλο και πιο συχνά στα μέρη μας. Και πάμε τώρα σε αυτή την μπάντα από την Ιταλία, τους Frozen Crown. The Legend of the Six Kings είναι το νέο τους άλμπουμ, έκτο σε μόλις 8 χρόνια παρουσίας. Τους ακούμε στο The One και πίσω για να δούμε τι συμβαίνει όταν ο Ρομπ Χάλφορντ, ο ένδοξο, συναντά τον Ματίας Γιάμπ των Σκόρπιονς με φόντο ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών.

Εδώ λοιπόν στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Και πάμε τώρα στους Accept, οι οποίοι γιορτάζουν τα 50 τους χρόνια στη σκηνή με ένα άλμπουμ που λέγεται 50 Years to Tonic Titans, και σε αυτό παρουσιάζουν νέες εκτελέσεις κλασικών τους τραγουδιών με πολλούς γνωστούς καλεσμένους. Και εντάξει τώρα, σε ένα τραγούδι, σε ένα κομμάτι τόσο σπουδαίο όπως το Balls to the Wall, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει κάποιος άλλος εκτός από τον Metal God, τον Rob Halford, με τον Ματίας Γιάμπ των Scorpions να τον συνοδεύει στις κιθάρες.

0: Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με ρέτου γλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Red 96,3. Είναι το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα. Βράδυ Τετάρτης 15 του Ιούλη σήμερα. 11.30 περίπου η ώρα. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης. Πριν από λίγο ακούσαμε αυτήν τη νέα εκτέλεση του Balls to the Wall, τον Accept, όπου τον Mark Tornillo συνοδεύει ο Rob Halford, τον Judas Priest στην φωνή, ενώ τα lead της κιθάρας παίζει ο Ματίας Γιάμπς των Scorpions. Ένα ακόμα τραγούδι με το οποίο οι Accept γιορτάζουν τα 50 τους χρόνια στην πιάτσα. Και πάμε τώρα στους Mastodon, οι οποίοι και ανακοίνωσαν το πρώτο τους άλμπουμ στην μετά Brent Hinds εποχή. Ο νέος δίσκος λοιπόν λέγεται Marrow Deep και έρχεται 5 χρόνια μετά το σπουδαίο εκείνο Hust and Grim. Νομίζω πως έχει πολύ ενδιαφέρον η θεματολογία του νέου άλμπουμ. Το Marrow Deep είναι εμπνευσμένο από τις τρεις μοίρες της ελληνικής μυθολογίας, την Κλωθό, την Λάχεση και την Άτροπο, και εξερευνά τις εύθραστες κλωστές που συνδέουν τη ζωή, την απώλεια και το πεπρωμένο, και όπως λένε οι ίδιοι Mastodon, όλες οι εμπειρίες των τελευταίων ετών μετατράπηκαν σε ένα δίσκο που φιλοδοξεί να είναι ένας από τους καλύτερους, τους πιο περιπετειώδεις και τους πιο συναισθηματικά φορτισμένους της καριέρας τους. Επίσης είναι το πρώτο άλμπουμ των Mastodon στο οποίο έχουμε τον κιθαρίστα Nick Johnston, όπως επίσης και τον κιμπορδίστα, τον Joao Nogueira. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το νέο single από το άλμπουμ αυτό, είναι το Snake Eggs for Dinner, και μένεις εδώ στον Red 96,3.

Snakes for Dinner. Αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ των Mastodon, το Marrow Deep, το οποίο και κυκλοφορεί στις 28 του Αυγούστου. Το πρώτο άλμπουμ για το συγκρότημα από την Ατλάντα μετά τον χαμό του σπουδαίου Brent Hinds. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, μάλιστα, να πούμε ότι συμμετέχει και ο Josh Homme, τον Queens of the Stone Age, ο οποίος είχε δουλέψει ξανά με το συγκρότημα πριν από αρκετά χρόνια στο Blood Mountain άλμπουμ. Και εντάξει, τώρα ξέρεις ότι ο Josh Homme είναι ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης, ο μοναδικός που μέσα σε 5 μέρες θα μπορούσε να ανακοινώσει συνεργασίες τόσο με την Shania Twain όσο και με τους Mastodon. Πάμε να τον ακούσουμε στο συγκρότημα από τον οποίο τον μάθαμε, τον Joe Sineikaia, στο Green Massey, και εσείς πάντα εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Kaias και το Green Machine και πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Οι Metallica που λες στην εποχή αυτή με αφορμή την επανακυκλοφορία του Reload τρέχουν τον διαγωνισμό Get the Reload Out όπως είχαν κάνει και πέρσι με την επανακυκλοφορία του Load όπου είχαν κάνει το αντίστοιχο Get the Load Out. Ο διαγωνισμός λοιπόν αυτός καλεί τους φίλους του συγκροτήματος να διασκευάσουν τραγούδια από το άλμπουμ αλλά φέτος δεν περιορίζεται μόνο στις κλασικές μουσικές εκτελέσεις εκτός από τις παραδοσιακές διασκευές υπάρχουν και συμμετοχές από το χώρο των εικαστικών και του performance art, ζωγραφική, παντομήμα, ακόμα και εκτελέσεις με παιδικά μουσικά όργανα, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Κάθε εβδομάδα λοιπόν οι Metallica επιλέγουν τις αγαπημένες τους συμμετοχές και απονέμουν τιμητικές διακρίσεις και στο τέλος οι μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν ένα υπογεγραμμένο Reload box set, υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη της μπάντας, έτσι. Και κάπου εδώ πέρα νομίζω πως υπάρχει έντονο Red 96,3 χρώμα, γιατί η δική μας Πινελόπη Αναστασοπούλου, την οποία και ακούτε καθημερινά εδώ στον Red 96,3 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, εκτός από εξαιρετική ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός φυσικά, είναι και Metallica fan, πραγματικά ορκισμένη οπαδός του συγκροτήματος και μαζί με την μπάντα της, τους Mama Sings Fire, αποφάσισαν να διασκευάσουν το The Unforgiven 2 και να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό και τα κατάφεραν. Οι Metallica ξεχώρισαν την διασκευή τους και τις απένιμα μία από τις τιμητικές αναφορές που δίνουν στις συμμετοχές που τους εντυπωσιάζουν. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Πινελόπη και σε όλα τα παιδιά του συγκροτήματος και πάμε να ακούσουμε την εκτέλεσή τους στο The Unforgiven 2 και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3 και το Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.

Μεγάλο χειροκρότημα στην Πινελόπη Αναστασοπούλου και το συγκρότημά της για την φοβερή αυτή διασκευή στο The Unforgiven 2, την οποία διέκριναν και οι ίδιοι οι Μετάλλικα. Και που λες, την Παρασκευή τώρα, 17 του μήνα, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 11.000 ευρώ, τα οποία και σε περιμένουν, μπορούν να γίνουν δικά σου σε περίπτωση που αποφασίσεις να στείλεις τη λέξη WIN με SMS το 19600. Αυτό το κάνεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, γιατί τότε είναι που η Μέρη Μαργέλη κάνει την κλήρωση και στη συνέχεια το τηλεφώνημα. Οπότε εκεί γύρω στις 4 το απόγευμα της Παρασκευής, αν χτυπήσει το τηλέφωνο σου, φρόντισε να απαντήσεις όσο πιο σύντομα μπορείς. Η Μέρη θα το αφήσει να χτυπήσει μόνο 5 φορές. Απαντάς, τις λες 11.000 και το ποσό γίνεται κατευθείαν δικό σου. Η ώρα του διαγωνισμού βρίσκονται στο frontstage.gr όπως και στο redfm.gr. Media Tel, κόστος SMS 1,36 ευρώ. Αυτή είναι η τελική τιμή, ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, και η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και προχωράμε στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Αυτοί που έρχονται τώρα είναι η Ghost και το Dance Macabre.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Πάρισι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Red Metal Before Midnight. Red 96,3.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν, το αποφασίσαμε, συντονισμένοι στον Red 96,3 και το Red Metal Before Midnight. Χάκος Περβανίδης στο μικρόφωνο, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11. Ακούμε το metal που αγαπάμε. Πριν από λίγο, αυτή που ακούσαμε ήταν φυσικά η Ghost με το Dance Macabre, και που λες σήμερα εμφανίζονται οι Cure εδώ στην Αθήνα στο πλαίσιο του Eject Festival. Και οι Cure τώρα γενικά είναι ένα συγκρότημα που έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα, τεράστιο φυσικά γενικότερα στην μουσική, αλλά και μέσα στην heavy metal κοινότητα. Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που τους αναφέρουν ως μία από τις βασικές τους επιρροές, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που χαρίζουν στο heavy metal την διαχρονικότητα και την αντοχή του. Δεν διστάζει να ενσωματώνει έτσι στοιχεία από διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και να διαμορφώνει μέσα από αυτά τον δικό του, τον ξεχωριστό του ήχο. Τα τραγούδια των Cure τώρα έχουν διασκευαστεί από πολλούς καλλιτέχνες μέσα στα χρόνια. Από πού να ξεκινήσω? Από τον Ray Alder με τους Engine, και πόσοι ακόμα, και νομίζω πως η πιο πρόσφατη εκτέλεση σε τραγούδι των Cure, η οποία μας εντυπωσίασε, ήταν η διασκευή του A Forest από τους Behemoth, με τη συμμετοχή μάλιστα του Nicholas Kvarthoff, των Shining, στα φωνητικά.

Αυτή λοιπόν ήταν η εκτέλεση των Behemoth στο A Forest on Cure μαζί με τον Nergal. Ακούσαμε και τον Nicholas Kvarforth των Shining να τραγουδά. Ωραία εκτέλεση, στοιχειωμένη όπως το αξίζει του τραγουδιού. Και προχωράμε εδώ στο απόψινο Red Metal Before Midnight. Πάμε τώρα στους Villagers of Ioannina City, οι οποίοι σήμερα πριν από μερικές ώρες έδωσαν το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο τους άλμπουμ, το Ven Seremos, αυτή τη φορά για το τραγούδι που έχει τον τίτλο του δίσκου. Πάμε να τους ακούσουμε και είμαστε πάντα εδώ στον Red 96,3. Χακός Περβανίδης στο μικρόφωνο.

Vanessa Ramos, λοιπόν, αυτό είναι το νέο, το δεύτερο σίγγλ από το υπερχόμενο άλμπουμ των Villagers of Ioannina City, που αναμένεται στις αρχές του Σεπτέμβρη, και αυτός θα είναι ακριβώς ο τίτλος του, Vanessa Ramos. Και έχοντας ακούσει δύο τραγούδια πλέον από το άλμπουμ, νομίζω πως αρχίζουμε και σχηματίζουμε μια εικόνα για την ηχητική του κατεύθυνση, η οποία και φαίνεται έτσι ιδιαίτερα υποσχόμενη. Είσαι στον Red 96,3, είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες στις 11, ακούμε μουσικές αγαπημένες, και πάμε τώρα σε αυτό το φοβερό συγκρότημα από τον Καναδά, τους Crownlands, οι οποίοι με το νέο τους άλμπουμ μονοπολούν, θα έλεγα, τις ακροάσεις μας τον τελευταίο καιρό. Πάμε να τους ακούσουμε στο Black Star, και μένουμε εδώ στον Red 96,3.

Αυτά λοιπόν με τους Crown Lands και το Black Star από το νέο τους concept album, το Apocalypse, ένα album που αφηγείται την ιστορία της κατάρρευσης ενός ολόκληρου πολιτισμού. Και από το ένα concept πάμε τώρα σε κάποιο άλλο, πάμε στους Savatas και το Wake of Magellan, ίσως ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα της καριέρας τους. Ο δίσκος βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα τα οποία μπλέκονται με μια φανταστική ιστορία και το μήνυμα είναι η αξία της ζωής όλου αυτού του πράγματος. Πρωταγωνιστής είναι ένας ηλικιωμένος ναυτικός που, έχοντας χάσει κάθε λόγο να ζει, αποφασίζει να αφαιθεί, να χαθεί στη θάλασσα. Όταν όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν ναυαγό που κινδυνεύει να πνιγεί, ανακαλύπτει ξανά την αξία της ζωής και της αυτοθυσίας. Η ιστορία τώρα αντλεί έμπνευση από το περιστατικό του Maersk Dubai, όπου λαθρεπιβάτες πετάχτηκαν στη θάλασσα, αλλά και από τη δολοφονία της Ιρλανδής δημοσιογράφου, της Βερόνικα Γκέριν, η οποία και έχασε την ζωή της πολεμώντας το οργανωμένο έγκλημα. Λοιπόν, αυτά μόνο οι Savatas μπορούν να τα κάνουν και τα κάνουν με τον δικό τους καταπληκτικό τρόπο, γράφοντας σπουδαία τραγούδια όπως το The Wake of Magellan που έρχεται τώρα εδώ στον Red 96,3.

The Wake of Magellan, λοιπόν, η Σάββατας εδώ στο Ναρέντ 96,3. Πόσο μας είχαν λείψει και με πόσο μεγάλη αγάπη πραγματικά τους περιμένουμε το επόμενο Σάββατο στην τελευταία μέρα του Release Festival, όπου θα εμφανιστούν ανάμεσα στους Έπικα και στους Σάββατον. Πραγματικά εξοντοτικό συναισθηματικά αυτό που κάνουν οι Σάββατας με την μουσική τους. Λατρεμένο συγκρότημα και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με κάτι λιγότερο σπουδαίο από τους Σάββατας. Αυτός που έρχεται τώρα είναι ο Ronnie James Dio και το Don't Talk to Strangers.

Don't Talk to Strangers, λοιπόν, σπουδαίος Ronnie James Dio εδώ στον Red 96,3. Μια στιγμή ανθολογίας πραγματικά από το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το Holy Diver. Εντάξει, ο Ronnie Dio, έχοντας δουλέψει με τους καλύτερους τα χρόνια που προηγήθηκαν, τρία άλμπουμ με τον Ritchie Blackmore και δύο με τον Tony Iommi, πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε από αυτούς και το παρουσίασε με τον δικό του τρόπο στο Holy Diver. Μια στιγμή πραγματικά σπουδαία για το heavy metal, όχι μόνο της δεκαετίας του 80, γενικότερα. Και από τον Ronnie Dio πάμε τώρα στους Amon Amarth, τα λέγαμε για αυτούς και στην προηγούμενη εκπομπή την Δευτέρα. Οι Σουηδοί, οι Vikings, έχουν έτοιμο το νέο τους άλμπουμ, The All Father Awakens ονομάζεται το άλμπουμ αυτό, και από εκεί το πρώτο single είναι ένα ακουστικό τραγούδι, το πρώτο που κάνουν οι Amon Amarth στην καριέρα τους, είναι το Uphoff. Πάμε να το ακούσουμε και πίσω για τον απόψινό επίλογο.

Αυτό είναι λοιπόν το νέο σίγγλ του Ναμράμαρθο Ουπχαφ. Και πάμε σιγά σιγά για τον απόψινο επίλογο. Πάμε για την σημερινή μας έξοδο. Είμαι ο Χάκος Περβανίδης, παρέα Δευτέρες και Τετάρτες εδώ στον Αρέντε 96,3. Ακούμε τις μουσικές που αγαπάμε. Ο επίλογος απόψε γράφεται από τους Black Sabbath και το Changes. Εμείς τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 11. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γεια και χαρά.

0: Red Metal before midnight.
1: Metal πριν τα μεσάνυχτα. Red 96,3.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του Βλατσία, για να ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του την πάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: It's Red, it's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: κατασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
1: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 11.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
2: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με του πλατσί, αγιά σου, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.000. WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
3: Μήνες τώρα προσπαθώ να τις μάθω τις διαφορές μεταξύ EuroLeague, Mundial και Super League.
4: Δεν καταλαβαίνω την αιμονή του και ο Μπαρτζόκας λιγότερο φωνάζει.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
7: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Μπολόνια, Las Vegas, Λονδίνο, Παρίσι, Βουκουρέστι.
1: Ωραία, μάγκα, φοβός, Μετάλλικα.
2: Είναι η νούμερο ένα αγαπημένη μου μπάντα ever.
3: Έλα, αποκλείεται. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Πλάκα μου καλής.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στη Δώρα που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Στέλνω στην Έστια και λέω πότε θα με πάρω τηλέφωνο, πότε θα το σηκώσω. Δεν το πιστεύω ότι το έχω κερδίσει.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.000 ευρώ.
3: Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 11.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόμηση στο σπίτι.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το αμέσως. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 11.000 ευρώ.
3: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
5: Ένας λεβέντης δεν θα βρεθεί να τη φορτωθεί. Στα χέρια θα του τυπάω στην εκκλησία.
6: Ας τον ενημερώσει κάποιος ότι το χιούμορ του δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τον θέλουμε όλες για το κορμί του.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Βερολίνο, Στοκχόλμη, Παρίσι, Ρώμη, Λος Άντζελες, Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι να πω, είμαι η πρώτη φορά που κερδίζω σε κάτι.
2: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Το ήλπιζα, αλλά δεν το περίμενα.
3: Παιδιά, έχω σοκαριστικό.
0: This is the home of Red World Tour. Μείνε στον Red 96,3 για να μάθεις τον επόμενο σταθμό του Red World Tour. It's Red, it rocks. Red 96,3.